0: Life 106,3.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. Όχι κάποιες επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες.

Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Life 106,3.

Έχω στα μάτια τη βροχή και αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι τα σκουριασμένα σ' αγαπώ μέσα στα γιάζει. Να προσπαθώ να ζεσταθώ και

ξέρεις τι είναι. Κάτι ερήπια καρδιάς να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς. Ξέρεις τι είναι, να έχω ανάγκη να σε δω και να μην σε δω. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύσεις

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: χαμηλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Life 106,3.

0: Live 106,3.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. Όχι κάποιες επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: χαμήλωσέ το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

Δεν παίζουμε όλα τα καινούρια. Μόνο τα καλά. Live 106,3.

0: Live 106,3.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
0: Όχι κάποιες επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: χαμηλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Life 106,3.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική.
1: Χαμηλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

Μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Live 106,3.

πως είχα πει σε σένα εγώ δεν θα γυρίσω. Μα δεν μπορούσε ούτε στιγμή να σε ξεχάσει το μυαλό. Ομολογώ ότι είχα πει πως τώρα πια μόνος θα ζήσω.

Κάποιες βραδιές χωρίς καρδιά είχα πιστέψει πως τα κατάφερνα και πάλι εγώ μονάχος μου να ζω. Μα ό,τι σκέφτηκα και είπα τώρα πια το έχω ανατρέψει. Ομολογώ ότι ακόμα σ' αγαπώ. Ομολογώ τον εαυτό μου είχα πείσει πως θα αντέξει. Μα ο χωρισμός μας τελικά ήταν λάθος τρομερό. Κι άμε τις πράξεις μου αυτές εσένα εγώ έχω πονέσει.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: χαμηλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

Live 106,3.

0: Life 106,3.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. Όχι κάποιες επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες.

0: Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Live 106,3.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις

Live 106,3. Παίζουμε μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: χαμηλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

0: Δεν παίζουμε όλα τα καινούρια. Μόνο τα καλά. Live 106,3.
1: Ευχαριστώ το Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ το Θεό.

0: σαν σήμερα στο Live 106,3. Κάνει μαγικά στο γήπεδο, γι' αυτό το φωνάζουμε Magic Johnson. Ο Αμερικανός μπασκετμπολίστας γεννήθηκε στις 14 Αυγούστου του 1959 σαν σήμερα και μετράει καλάθια, όπως ο Ριβάλντο μετράει γκολ. Το 1997 σαν σήμερα μετρούσε και πολλά χρήματα χάρη στη μεταγραφή του στην Μπαρτσελώνα. Αντίθετα, το 2006 σαν σήμερα, ο εκκεντρικός τραγουδιστής Boy George μετρούσε τα σκουπίδια στο δρόμο, αφού καταδικάστηκε σε κοινωνική εργασία γιατί τα έβαλε με την αστυνομία. Έτσι είναι. Κάνει αταξίες, πληρώνει. Πάμε πάλι μερικές δεκαετίες πίσω, στο 1966 σαν σήμερα, γιατί τότε γεννήθηκε μια Black Magic Woman. Παίζει σε ταινίες στο Hollywood και τη λένε Halle Berry.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. Disco.

Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Live 106,3.

0: Θες ένα diesel αυτοκίνητο με απόδοση που να σε οδηγεί στη δράση. Να βάζει μπρος τις επιθυμίες σου. Να αντιστέκεται στη φθορά. Να εξοικονομεί σε κάθε χιλιόμετρο. Να αποδίδει τη δύναμη. Μην αλλάξεις αυτοκίνητο. Άλλαξε diesel. Νέο Action Diesel από την Avin. Με αυξημένο αριθμό κετανίων για απόδοση και τεχνολογία τελευταίας γενιάς για προστασία του κινητήρα και εγγυημένη οικονομία. Νέο Action Diesel από την Avin. Απόδοση για δράση.
1: Κάντε μια στάση στο πρατήριο Avin Αποστόλης Μήνου, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης, για ποιοτικά καύσιμα, μίνι μάρκετ, καφέ και τσιγάρα. Τώρα στο πρατήριό μας και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων.
0: Η Αριδαία, 365 μέρες το χρόνο. Αριδαία365.gr. Ό,τι συμβαίνει, ό,τι σε ενδιαφέρει, ό,τι ψάχνεις. Ειδήσεις από την Αριδαία και όλο τον κόσμο. Αριδαία365.gr. Ενημέρωση, επικαιρότητα, αθλητικά, gossip. Αριδαία365.gr. Για να τα δεις όλα.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική.
1: Χαμηλούσε το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3. Are you ready?

0: Ήξερες ότι στο Life 106,3.
1: Πόσο καλά ξέρεις την Ελλάδα. Γνωρίζεις για παράδειγμα ότι κανένα μέρος της χώρας δεν απέχει παραπάνω από 137 χιλιόμετρα από τη θάλασσα. Αυτό εννοούν όταν λένε ότι είμαστε νησιωτική χώρα. Απλώς άλλοι έχουν παραλία σε μερικά μέτρα και άλλοι σε μερικά χιλιόμετρα.
2: Αναρωτιέσαι ποιο κρασί να πάρεις για τους αγαπημένους σου? Ή μήπως θέλεις να ξέρεις ποιο ταιριάζει καλύτερα με το φαγητό σου? Βρες το στο Wine Up των My Market και κάνε την τέλεια επιλογή για κάθε περίσταση, για εσένα και τους αγαπημένους σου. Γιατί εμείς στα My Market ξέρουμε να σου προτείνουμε το καλύτερο. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Το My Wine Up των My Market είναι διαθέσιμο για Android και iOS.

0: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στην Nissan Σιδηρόπουλος.
1: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στην Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
0: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
1: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
2: Φανταστείτε να είχατε ένα μαγικό ραβδί και καινούριο μπάνιο, καινούριο δόπεδο, καινούρια κουζίνα. Τώρα, ας προσγειωθούμε στην πραγματικότητα. Μαγικές λύσεις μπορεί να μην υπάρχουν, υπάρχουν όμως έξυπνες. Αδελφοί Καπέλη, η έξυπνη κίνηση για την ανακαίνιση και τη δόμηση. Βρείτε αμέτρητα υλικά για κάθε σας ανάγκη. Μπάνια, δάπεδα, κουζίνες και δομικά υλικά. Στα Γιαννιτσά, στο δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης και στην Αριδαία, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης. Αδελφοί Καπέλη και όλα είναι δυνατά.
3: Κυκλοφορεί και είναι δωρεάν. Το My Point Magazine κυκλοφορεί πλέον σε ολόκληρη την Πέλα. 4 πόλεις, 1 νομός, 1 περιοδικό. Με πρόσωπα, επιχειρήσεις, εκπομπές, ιδέες και ιστορίες από κάθε γωνιά του τόπου μας. Αναζητήστε το δωρεάν στα σημεία διανομής ή διαβάστε το online στο mypointmagazine.gr. Μία Πέλα, ένα περιοδικό, μία κοινή φωνή. Γιατί τα καλύτερα νέα αξίζει να φτάνουν σε όλους. mypointmagazine.gr.

Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Live 106,3.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

0: Δεν παίζουμε όλα τα καινούρια. Μόνο τα καλά. Live 106,3.
1: Ό,τι λάμπει δεν είναι μόνο χρυσός. Ό,τι όμως είναι κόσμημα και ξεχωριστό, έχει τη σφραγίδα του SNG Gold. Κοσμήματα SNG Gold. Δημιουργίες δεμένες με τέχνη. Πολύτιμα υλικά που σφραγίζουν σχέσεις και σημαντικές στιγμές. Κοσμήματα από χρυσό, ασήμι, πολύτιμους λίθους και μεγάλη γκάμα από ρολόγια. Μοναδικά δώρα για τα αγαπημένα σας πρόσωπα σε εξαιρετικές τιμές. SNG Gold στο Facebook, SNG Gold Jewels στο Instagram. Λοχαγού Παπαδοπούλου 2, Αριδαία. Τηλέφωνο 2384 309 292. Κοσμήματα ρολόγια. SNG Gold. Πολύτιμες σχέσεις. Ο ήλιος της Ελλάδας, η πηγή μας, η εξοικονόμηση ενέργειας, ο στόχος μας. Ηλιοστάρ. Αξιοποιούμε την ηλιακή ενέργεια. Μειώνουμε το κόστος θέρμανσης. Εξασφαλίζουμε ζεστό νερό όλο το χρόνο. Ηλιακά συστήματα θέρμανσης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες, ενδοδαπέδια θέρμανση. Λεβίτες ξύλου πέλετ και σόμπες ξύλου δικής μας κατασκευής. Αντλίες θερμότητας, λεβίτες πετρελαίου. Ηλιοστάρ, Ιωάννης Κεκίδης. Αναλαμβάνουμε και επιδοτούμενα προγράμματα. Εργοστάσιο Φιλότια Αριδαίας Νομοπέλας. Τηλέφωνο 23840 62486. E-shop www.iliostar.gr. Iliostar. Ποιότητα, εμπειρία και αξιοπιστία για τη δική σας οικονομία.
2: Λάζαρε, ξέρεις πόσα ξοδέψαμε το χειμώνα για πετρέλαιο? Δεν θέλεις να ξέρεις? Και δεν τελειώσαμε, ήρθε και το καλοκαίρι. Τα air condition θα καίνε ρεύμα και λεφτά.
3: Αγάπη, έχω τη λύση. Κάρα Ισαρίδης. Πήγα, ρώτησα, έμαθα. Μπορούμε να εξοικονομήσουμε ενέργεια έως και 55% με το ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Duro-Stick. Φαντάσου έναν ενεργειακό μανδύα που θα αγκαλιάζει το σπίτι μας και θα μας προστατεύει από τα κρύα του χειμώνα και τις ζέστες του καλοκαιριού. Πιστοποιημένο στην Γλάση 1 αντέχει όσο κανένα. Και οι όψεις του σπιτιού μας καινούργιες.
2: Λάζο μου, πού τα έμαθες όλα αυτά?
3: Στο τεχνικό πολυκατάστημα του Καραϊσαρίδη. Οι άνθρωποι το έχουν. Με βαθιά τεχνική γνώση σε οδηγούν με ασφάλεια στην καλύτερη επιλογή. Και τώρα που το αποφασίσαμε, λύση και για την ταράτσα. Σύστημα θερμοστεγάνωσης Cool Roof της Duro-Stick και πέρα βρέχει.
2: Τεχνικό πολυκατάστημα Καραϊσαρίδης.
3: Σε εμάς, μεταξύ των άλλων, θα βρεις τα ολοκληρωμένα συστήματα θερμομόνωσης, θερμοστεγάνωσης και ενεργειακής αναβάθμισης κτηρίων της Duro-Stick.
2: Καραϊσαρίδης. Λύση στα μέτρα σου. Στο δεύτερο χιλιόμετρο Αριδαίας Ακόνων. Τηλέφωνο 23840 24 945.

όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

0: Είναι το Internet Report στον Live 106,3. Μπορεί να είμαστε σε καλοκαιρινό mood, αλλά μαζί με το κινητό έχουμε μαζί μας και τα chatbots. Πάμε λοιπόν να δούμε ποια είναι αυτά που παίζουν τώρα και σε τι εξειδικεύεται το καθένα. Ξεκινάμε με το ChatGPT της OpenAI, που είναι το πιο δημοφιλής chatbot στην Ελλάδα, το οποίο μπορεί να ξέρει σχεδόν τα πάντα και είναι καλό για επεξεργασία εικόνας και για brainstorming. Πάμε στο cloud της Anthropic, το οποίο έχει εξελιχθεί, αλλά ο τομέας που διακρίνεται είναι ο προγραμματισμός και η ανάλυση αρχείων εργασίας. Το chatbot της Google, το Gemini, από την άλλη, εξειδικεύεται σε απαντήσεις μέσω αναζήτησης και στη σύνδεση με Gmail και YouTube, ενώ είναι επίσης καλό για γενικού ενδιαφέροντος θέματα. Υπάρχουν και τα Perplexity και Grok, αλλά αυτά προς το παρόν δεν είναι τόσο δημοφιλή. Όποιο chatbot και αν διαλέξεις πάντως, να ξέρεις κάτι σημαντικό. Δύσκολα θα σου πούν «δεν ξέρω». Οπότε καλό είναι να διασταυρώνεις τις απαντήσεις τους με τι άλλο, με μια ανθρώπινη πηγή φυσικά. Πάμε τώρα στην επικοινωνία σου. Το COSMOTE Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα, φέρνει 100% οπτική ίνα στην πόλη μας με ασύλληπτες ταχύτητες έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Ανακάλυψε σήμερα αν η 100% οπτική ίνα έφτασε και στο δικό σου σπίτι, κάνε τον έλεγχο διαθεσιμότητας και επέλεξε το πρόγραμμα COSMOTE Fiber που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr.
1: Ήταν το Internet Report.

Live 106,3. Το νούμερο. Ένα ραδιόφωνο. Η άλλη απλά. Και ένα ρεύμα.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Live παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Live.
2: Live.
0: Live.
2: Live.
0: Μόνο Live. Live. 106,3.

0: Live 106,3. Άκου τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
1: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

ξέρεις τι είναι. Έχω στα μάτια τη βροχή και οι αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι, να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι, τα σκουριασμένα σ' αγαπώ, μέσα σταγιάζει, να προσπαθώ να ζεσταθώ και την

Ξέρεις τι είναι, κάτι ερείπια καρδιάς να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς. Ξέρεις τι είναι, να έχω ανάγκη να σε δω και να μη σε δω. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύση απ' τα διέξοδο.

0: Το αυτοκίνητο, η εμπιστοσύνη και η ασφάλεια συναντώνται σε ένα σημείο αναφοράς. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αποστολίδης. Το σημείο αναφοράς της Ελμοπίας στον τομέα του σέρβις και της υγραεροκίνησης. Ανταποδίδει την εμπιστοσύνη σας με συνέπεια, τιμιότητα, εγγυημένο αποτέλεσμα και φιλικές τιμές. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονα τεχνικά και διαγνωστικά μέσα στις ανακαινισμένες εγκαταστάσεις του. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Πιπεριάς. Για τηλεφωνικό ραντεβού, καλέστε στο 2384-0-22-198. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αποστολίδης. Δυναμικά για το αυτοκίνητό σας. Τώρα και ενοικίαση αυτοκινήτων. Το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε του το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 2384-500-727 και 6972-825-540. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων. Οι καλοκαιρινές σας μέρες έχουν ανάγκη από μικρά διαλύματα που να μοιάζουν με μεγάλες αποδράσεις.
1: Hotel Spa Nymphes, πολυτέλεια 4 αστέρων. Ένας επίγειος παράδεισος απολαύσεων στα Λουτρά Πόζαρα Ριδέας.
2: Τώρα και με εξωτερική πισίνα. Δροσιστείτε με την οικογένεια ή την παρέα σας, απολαμβάνοντας καφέ, κοκτέιλ και νόστιμα snacks στο Pool Bar με την εκπληκτική θέα.
1: Μόλις μία ώρα από την Θεσσαλονίκη, 10 χιλιόμετρα από την Αριδαία. Hotel Spa Nymphes. Στο Λουτράκι Αριδέας, στην στροφή για Άνω Λουτράκι. Τηλέφωνο 2384-091-570-71.
3: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.

Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Τις επιτυχίες. Live 106,3.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Live παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Live.
2: Live.
0: Live.
2: Live.
0: Μόνο Live. Live. 106,3.

Τι ζητάς τις πληγές μου απόψε, τη ζωή μου το νήμα αλλά κόψε. Πες μου, πες μου, ποιος Θεός τελικά μας ορίζει, όποιος νιώθει αγάπη γυρίζει. Πες μου.

Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Live 106,3.

Το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε του το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αρειδαία. Τηλέφωνα 2384 500 727 και 6972 825 544. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων. Σήμερα το κταίο είναι απλή υπόθεση. Απλά επιλέγετε ιδιωτικό κταίο Αρειδέας Ριζάκης. Τεχνικός έλεγχος του αυτοκινήτου σας με ευθύνη και χωρίς ταλαιπωρία. Έλεγχος επιβατικών, αγροτικών και δικύκλων. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας και όλα θα γίνουν εύκολα και γρήγορα. Ιδιωτικό κταίο Αρειδέας Ριζάκης. Πρώτο χιλιόμετρο Αρειδέας Εξαπλατάνου. Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 5 το απόγευμα και Σάββατο 8.30 με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνα 23840 21822 και 6982-097-437. Υπεύθυνος Ριζάκης Χρήστος. Ιδιωτικό κταίο Αρειδέας Ριζάκης. Η δική σας ασφάλεια. Δική μας ευθύνη.

0: Life 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
3: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

Life 106,3. Το νούμερο ένα ραδιόφωνο. Η άλλη απλά και ρεύμα.

όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

0: Κλείστε τα μάτια. Ανοίξτε το στόμα και δοκιμάστε. Λοιπόν, τι έχετε να πείτε?
1: Θεϊκό.
0: Φυσικά, αφού είναι Μελίριτον.
1: Η άλλη διάσταση του γλυκού είναι Μελίριτον. Παραδοσιακά γλυκά, σύγχρονες λιχουδιές και μοναδικές ιδέες για catering. Για πραγματικά γλυκές στιγμές, ζαχαροπλαστείο Μελίριτον. Πλατεία Αγγελιγάτσου, Αριδαία. Τηλέφωνο 23840 25 355.
0: Δοκιμάστε το. Είναι Μελίριτον.
1: Και μόνο σε μας 32 γεύσεις παγωτού όλο το χρόνο.
2: Εμπιστευτείτε την καινοτομία, την τεχνογνωσία, την αξιοπιστία και δείτε τους σκόπους σας να αποφέρουν καρπούς. Agrofarm. Σπόροι, φυτοφάρμακα, λιπάσματα με γνώμονα την ποιότητα, την αποτελεσματικότητα και τον σεβασμό στο περιβάλλον. Agrofarm. Με εργαλεία και είδη κήπου που θα κάνουν την αγαπημένη σας ασχολία ακόμα πιο εύκολη. Υπεύθυνες Χριστίνα και Αναστασία Κούση. Παύλου Μελά 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 23840 286 74 και 6980. 87 720 697. Agrofarm. Η δική σας επιλογή.
0: Το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε του το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 2384 500 727 και 6972 825 540. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων.

0: Life 106,3. Άκου τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
1: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

Life 106,3.

0: Ο ήλιος της Ελλάδας, η πηγή μας, η εξοικονόμηση ενέργειας, ο στόχος μας. Ηλιοστάρ. Αξιοποιούμε την ηλιακή ενέργεια. Μειώνουμε το κόστος θέρμανσης. Εξασφαλίζουμε ζεστό νερό όλο το χρόνο. Ηλιακά συστήματα θέρμανσης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες, ενδοδαπέδια θέρμανση. Λέβητες ξύλου πέλετ και σόμπες ξύλου δικής μας κατασκευής. Αντλίες θερμότητας, λέβητες πετρελαίου. Ηλιοστάρ, Ιωάννης Κεκίδης. Αναλαμβάνουμε και επιδοτούμενα προγράμματα. Εργοστάσιο Φιλότια Αριδαίας Νομοπέλας. Τηλέφωνο 23 840 62 486. E-shop www.iliostar.gr. Iliostar. Ποιότητα, εμπειρία και αξιοπιστία για τη δική σας οικονομία.
1: Το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε του το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 2384 500 727 και 6972 825 540. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων.
2: Κυκλοφορεί και είναι δωρεάν. Το My Point Magazine κυκλοφορεί πλέον σε ολόκληρη την Πέλα. 4 πόλεις, 1 νομός, 1 περιοδικό. Με πρόσωπα, επιχειρήσεις, εκπομπές, ιδέες και ιστορίες από κάθε γωνιά του τόπου μας. Αναζητήστε το δωρεάν στα σημεία διανομής ή διαβάστε το online στο mypointmagazine.gr. Μία Πέλα, ένα περιοδικό, μία κοινή φωνή. Γιατί τα καλύτερα νέα αξίζει να φτάνουν σε όλους. mypointmagazine.gr.
3: Κώστα, για την υγρασία από την ταράτσα τι να κάνω, ξέρεις?
4: Για υγρασία δεν θέλω να ξέρω, γι' αυτό έβαλα Σικαλάστικ 612. Στεγάνωση ταράτσας με την κορυφαία τεχνολογία αιχμής Σίκα MTC.
3: Σικαλάστικ 612, ε!
4: Ναι, σου λέω, ποιοτική υπεροχή και εύκολη εφαρμογή στη σωστή τιμή. Τι να λέμε τώρα?
5: Σίκα, τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
6: Εμπορικός συνεργάτης ΣΥΚΑ Νομού Πέλλας, Αφή Καπέλη. Στην Αριδαία, τηλέφωνο 23 840 22 501, και στα Γιάννητσά, τηλέφωνο 23 820 81 300.
1: Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων.

0: Live 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
3: Παίζει επιτυχίες.
4: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.
5: Μαριό, πόσο κάνει ένα γένα?
6: Αναλόγως ποιος μετράει. Να.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Live 106,3.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

0: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Nissan Σιδηρόπουλος.
1: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
0: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
1: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι. Η Αριδαία, 365 μέρες το χρόνο. Αριδαία365.gr. Ό,τι συμβαίνει, ό,τι σε ενδιαφέρει, ό,τι ψάχνεις. Ειδήσεις από την Αριδαία και όλο τον κόσμο. Αριδαία365.gr. Ενημέρωση, επικαιρότητα, αθλητικά, gossip. Αριδαία365.gr. Για να τα δεις όλα.
2: Οι καλοκαιρινές σας μέρες έχουν ανάγκη από μικρά διαλύματα που να μοιάζουν με μεγάλες αποδράσεις.
3: Hotel Spa Nymphes, πολυτέλεια 4 αστέρων. Ένας επίγειος παράδεισος απολαύσεων στα λουτρά Πόζαρα Ριδέας.
2: Τώρα και με εξωτερική πισίνα. Δροσιστείτε με την οικογένεια ή την παρέα σας, απολαμβάνοντας καφέ, κοκτέιλ και νόστιμα snacks στο Pool Bar με την εκπληκτική θέα.
3: Μόλις μία ώρα από την Θεσσαλονίκη, 10 χιλιόμετρα από την Αριδαία. Hotel Spa Nymphes. Στο Λουτράκι Αριδέας, στην στροφή για Άνω Λουτράκι. Τηλέφωνο 23 84 0 91 570 και 71.

0: Life 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
1: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

0: Εκεί όπου ο ρυθμός δεν σταματά ποτέ και η νύχτα αποκτά άλλη διάσταση. Για κρατήσεις και πληροφορίες κάλεσε στο 697-427-3879. Icon Sky Club στους Γαλατάδες Πέλας. Ο βασιλιάς των κλαμπ.
1: Θες ένα diesel αυτοκίνητο με απόδοση που να σε οδηγεί στη δράση. Να βάζει μπρος τις επιθυμίες σου. Να αντιστέκεται στη φθορά. Να εξοικονομεί σε κάθε χιλιόμετρο. Να αποδίδει τη δύναμη. Μην αλλάξεις αυτοκίνητο. Άλλαξε diesel. Νέο Action Diesel από την Avin. Με αυξημένο αριθμό κετανίων για απόδοση και τεχνολογία τελευταίας γενιάς για προστασία του κινητήρα και εγγυημένη οικονομία. Νέο Action Diesel από την Avin. Απόδοση για δράση.
2: Κάντε μια στάση στο πρατήριο Avin Αποστόλης Μήνου, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης, για ποιοτικά καύσιμα, μίνι μάρκετ, καφέ και τσιγάρα.
3: Τώρα στο πρατήριό μας και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων.
4: Μηχανικέ μου, θερμομόνωση με το εξοικονομώ κατοίκον 2. Χρειάζεται. Προέγκριση, αίτηση, επιθεώρηση. Αυτά τα ξέρω. Τι άλλο χρειάζεται?
5: Μιχαλιό, πάνω απ' όλα χρειάζεται MAPETHERM από τη MAPEI.
6: Για εξωτερική θερμομόνωση, MAPETHERM από τη MAPEI. Ανθεκτικό και πιστοποιημένο, το σύστημα MAPETHERM αυξάνει την ενεργειακή απόδοση του κτηρίου και μειώνει τα έξοδα. Εποφεληθείτε τώρα για το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων 2. MAPETHERM από τη MAPEI. Η πρώτη επιλογή.
7: Για τον ομό Πέλλας, Αφή Καπέλη στην Αριδαία. Τηλέφωνο 23840-22501. Αφή Καπέλη στα Γενιτσά. Τηλέφωνο 23820-81300.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

0: Life 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει
2: επιτυχίες.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

Live 106,3. Το νούμερο. Ένα ραδιόφωνο. Η άλλη απλά. Και ένα ρεύμα. 1, 2, 3.

0: Εμπιστευτείτε την καινοτομία, την τεχνογνωσία, την αξιοπιστία και δείτε τους κόπους σας να αποφέρουν καρπούς. Agrofarm. Σπόροι, φυτοφάρμακα, λιπάσματα με γνώμονα την ποιότητα, την αποτελεσματικότητα και τον σεβασμό στο περιβάλλον. Agrofarm. Με εργαλεία και είδη κήπου που θα κάνουν την αγαπημένη σας ασχολία ακόμα πιο εύκολη. Υπεύθυνες Χριστίνα και Αναστασία Κούση. Παύλου Μελά 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 23 840 286 74 και 69 87 720 697. Agrofarm. Η δική σας επιλογή. Το μπάνιο μας έχει τα χάλια του. Αν έρθει ένας άνθρωπος στο σπίτι, ντρέπομαι να τον βάλω μέσα.
1: Θα κάνουμε ανακαίνιση, μαράκι μου.
0: Όλο έτσι λες, αλλά.
1: Ξεκινάμε, σου λέω. Πήγα ήδη στο τεχνικό πολυκατάστημα του Καραϊσαρίδη και μου έδωσε λύση. Μου πρότεινε την ειδική κόλλα Gold της Durostick. Με την Gold, ο μάστορας θα κολλήσει τα καινούργια μας πλακάκια επάνω στα παλιά, χωρίς να χρειαστεί να τα ξυλώσουμε. Η Gold της Durostick αντέχει στην υγρασία και κολλάει για μια ζωή. Τύφλα να έχουν τα λουτρά του Πόζαν.
0: Μπράβο, Λάζο μου. Ούτε μπάζα, ούτε φασαρία. Στον Καραϊσαρίδη θα πάμε μαζί να διαλέξω χρώμα για τον αρμόστοκο από τη βεντάλια της Durostick και να μας συστήσει και τον καλό του μάστορα για τη δουλειά.
1: Πάμε τώρα!
0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Καραϊσαρίδης.
1: Σε εμάς θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση, την επισκευή, τη νέα οικοδομή και τη διακόσμηση του σπιτιού και του επαγγελματικού σου χώρου.
0: Καραϊσαρίδης. Λύση στα μέτρα σου. Στο δεύτερο χιλιόμετρο Αριδαία Τσακώνων. Τηλέφωνο 23 840 24 945.

Live 106,3. Το νούμερο. Ένα ραδιόφωνο. Η άλλη απλά. Και ένα ρεύμα.

0: σήμερα στο Live 106,3. Κάνει μαγικά στο γήπεδο, γι' αυτό το φωνάζουμε Magic Johnson. Ο Αμερικανός μπασκετμπολίστας γεννήθηκε στις 14 Αυγούστου του 1959 σαν σήμερα και μετράει καλάθια, όπως ο Ριβάλντο μετράει γκολ. Το 1997 σαν σήμερα μετρούσε και πολλά χρήματα χάρη στη μεταγραφή του στην Μπαρτσελώνα. Αντίθετα, το 2006 σαν σήμερα, ο εκκεντρικός τραγουδιστής Boy George μετρούσε τα σκουπίδια στο δρόμο, αφού καταδικάστηκε σε κοινωνική εργασία γιατί τα έβαλε με την αστυνομία. Έτσι είναι. Κάνε ταξίες, πληρώνει. Πάμε πάλι μερικές δεκαετίες πίσω, στο 1966 σαν σήμερα, γιατί τότε γεννήθηκε μια Black Magic Woman. Παίζει σε ταινίες στο Hollywood και τη λένε Halle Berry.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. Live 106,3. Δεν ακούγεται πιο χαμηλά από τέρμα.

0: Είναι το Internet Report στον Live 106,3. Μπορεί να είμαστε σε καλοκαιρινό mood, αλλά μαζί με το κινητό έχουμε μαζί μας και τα chatbots. Πάμε λοιπόν να δούμε ποια είναι αυτά που παίζουν τώρα και σε τι εξειδικεύεται το καθένα. Ξεκινάμε με το ChatGPT της OpenAI, που είναι το πιο δημοφιλής chatbot στην Ελλάδα, το οποίο μπορεί να ξέρει σχεδόν τα πάντα και είναι καλό για επεξεργασία εικόνας και για brainstorming. Πάμε στο Claude της Anthropic, το οποίο έχει εξελιχθεί, αλλά ο τομέας που διακρίνεται είναι ο προγραμματισμός και η ανάλυση αρχείων εργασίας. Το chatbot της Google, το Gemini, από την άλλη, εξειδικεύεται σε απαντήσεις μέσω αναζήτησης και στη σύνδεση με Gmail και YouTube, ενώ είναι επίσης καλό για γενικού ενδιαφέροντος θέματα. Υπάρχουν και τα Perplexity και Grok, αλλά αυτά προς το παρόν δεν είναι τόσο δημοφιλή. Όποιο chatbot και αν διαλέξεις πάντως, να ξέρεις κάτι σημαντικό. Δύσκολα θα σου πούν «δεν ξέρω». Οπότε καλό είναι να διασταυρώνεις τις απαντήσεις τους με τι άλλο, με μια ανθρώπινη πηγή φυσικά. Πάμε τώρα στην επικοινωνία σου. Το COSMOTE Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα, φέρνει 100% οπτική ίνα στην πόλη μας με ασύλληπτες ταχύτητες έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Ανακάλυψε σήμερα αν η 100% οπτική ίνα έφτασε και στο δικό σου σπίτι, κάνε τον έλεγχο διαθεσιμότητας και επέλεξε το πρόγραμμα COSMOTE Fiber που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr.
1: Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου.

0: Φανταστείτε να είχατε ένα μαγικό ραβδί και καινούριο μπάνιο, καινούριο δάπεδο, καινούρια κουζίνα. Τώρα, ας προσγειωθούμε στην πραγματικότητα. Μαγικές λύσεις μπορεί να μην υπάρχουν, υπάρχουν όμως έξυπνες. Αδελφοί Καπέλη, η έξυπνη κίνηση για την ανακαίνιση και τη δόμηση. Βρείτε αμέτρητα υλικά για κάθε σας ανάγκη. Μπάνια, δάπεδα, κουζίνες και δομικά υλικά. Στα Γιαννιτσά, στο δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Και στην Αριδαία, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης. Αδελφοί Καπέλη, και όλα είναι δυνατά.
1: Ο ήλιος της Ελλάδας, η πηγή μας, η εξοικονόμηση ενέργειας, ο στόχος μας. Ηλιοστάρ. Αξιοποιούμε την ηλιακή ενέργεια. Μειώνουμε το κόστος θέρμανσης. Εξασφαλίζουμε ζεστό νερό όλο το χρόνο. Ηλιακά συστήματα θέρμανσης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες, ενδοδαπέδια θέρμανση. Λέβητες ξύλου πέλετ και σόμπες ξύλου δικής μας κατασκευής. Αντλίες θερμότητας, λέβητες πετρελαίου. Ηλιοστάρ, Ιωάννης Κεκίδης. Αναλαμβάνουμε και επιδοτούμενα προγράμματα. Εργοστάσιο Φιλότια, Αριδαίας Νομοπέλας. Τηλέφωνο 23840 62486. E-shop www.iliostar.gr. Iliostar. Ποιότητα, εμπειρία και αξιοπιστία για τη δική σας οικονομία.
2: Κυκλοφορεί και είναι δωρεάν. Το My Point Magazine κυκλοφορεί πλέον σε ολόκληρη την Πέλα. 4 πόλεις, 1 νομός, 1 περιοδικό. Με πρόσωπα, επιχειρήσεις, εκπομπές, ιδέες και ιστορίες από κάθε γωνιά του τόπου μας. Αναζητήστε το δωρεάν στα σημεία διανομής ή διαβάστε το online στο mypointmagazine.gr. Μία Πέλα, ένα περιοδικό, μία κοινή φωνή. Γιατί τα καλύτερα νέα αξίζει να φτάνουν σε όλους. mypointmagazine.gr.
3: Σήμερα το κταίο είναι απλή υπόθεση. Απλά επιλέγετε ιδιωτικό κταίο Αριδαίας Ριζάκης. Τεχνικός έλεγχος του αυτοκινήτου σας με ευθύνη και χωρίς ταλαιπωρία. Έλεγχος επιβατικών, αγροτικών και δικύκλων. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας και όλα θα γίνουν εύκολα και γρήγορα. Ιδιωτικό κταίο Αριδαίας Ριζάκης. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Εξαπλατάνου. Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 5 το απόγευμα και Σάββατο 8.30 με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνα 23840 21822 και 6982-097-437. Υπεύθυνος Ριζάκης Χρήστος. Ιδιωτικό κταίο Αριδαίας Ριζάκης. Η δική σας ασφάλεια. Δική μας ευθύνη.
4: Daily Couscous

0: Daily Couscous, εδώ είμαστε Παρασκευούλα 14 του Αυγούστου και είμαστε μία ανάσα πριν από τη μεγαλύτερη γιορτή που έρχεται του καλοκαιριού.
1: Που είναι του Παναγιώτη γιορτή.
0: Όχι, είναι της Παναγίας. Εννοώ είναι η μεγαλύτερη γιορτή από τις μεγαλύτερες γιορτές της Ορθοδοξίας, για να μην πω.
1: Ακριβώς.
0: Ίσως η μεγαλύτερη, ρε παιδί μου. Η αλήθεια είναι αυτή. Λοιπόν, με Θοδωρή ξεκινήσαμε. Είπες, έχασε λίγο τη φωνή μου.
1: Έχασε τη φωνή σου για ένα δευτερόλεπτο.
0: Για ένα δευτερόλεπτο. Κάποιος με γλωσσόφαγε.
1: Όχι, εντάξει, μωρέ. Είναι που κάπου πια έχουμε παραδώσει εδώ το πνεύμα μας.
0: Τη ζέστα.
1: Από τη ζέστα και θα πάμε να
0: Λοιπόν, ένας Μασούτης όμως είναι εδώ και δροσερός. Μπαίνεις έτσι με το κοντί σου στο φουλ. Πολύ ωραία. Μπαίνεις και κάνεις τις αγορές σου. Έχεις τη μάσκα, ένα όπλο οικονομίας στο πορτοφόλι σου. Για κάθε σοβαρά ανταμοιβέσαι με πόντους. Για κάθε 200 πόντους παίρνεις 6 ευρώ εκτός του λογαριασμού σου. Και δεν ξεχνάς ότι επιλέγοντας προϊόντα ειδική ειδική του Μασούτη, εμείς στην Grand Μασούτη από τον τόπο μας και βιολογικές επιλογές Μασούτη, παίρνεις διπλούς πόντους. Άρα πιο κοντά στα 6 ευρώ.
1: Ακριβώς.
0: Χωρίς το ότι είναι η καλύτερη ποιότητα. Δηλαδή δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από τα επώνυμα. Να τα λέμε και αυτά. Λοιπόν, τι έχω να πω. Έχω να πω ότι έρχεται η Ελένη Φουρέιρα με ένα Jackie O. Και εμείς για δύο ολόκληρες ώρες θα είμαστε παρέα σου.

0: Αυτή είναι και τη Γαρμπή, υποσυνείδητο.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, το υποσυνείδητό σου, και εδώ είμαστε λοιπόν με όλα τα καλοκαιρινά hot θέματα, τα οποία καλοκαιρινά hot θέματα τι έχουν να μας πούνε, έχουν να μας πούνε να απολαύσουμε ουσιαστικά το καλοκαίρι μας. Γιατί λοιπόν, αν το σκεφτείς, πες μου.
0: Για να το σκεφτείς, ναι.
1: Γιατί αν το σκεφτείς, τι έχει μείνει πάνω, γιατί 15 μέρες έχουν μείνει.
0: Μάλιστα.
1: Για να αποχαιρετήσουμε τον Αύγουστο.
0: Πολύ ωραία. Καλά, είμαστε πολύ αισιόδοξοι εκπομπή αυτή τη στιγμή.
1: Όχι, 15, δεν είναι 15 μέρες, 15 μέρες είναι. Νεότητα είναι 15 μέρες.
0: Καλέ, τι συζητάς. Λοιπόν, ένα που διάβαζε εδώ λέει: έχεις παρατηρήσει ότι το καλοκαίρι οι μυρωδιές είναι πιο έντονες?
1: Ναι, καλέ.
0: Η ζέστη λέει: κάνει τα αρώματα και τις οσμές να εξατμίζονται πιο γρήγορα, γι' αυτό μυρίζουμε πιο έντονα το φαγητό αλλά και το άρωμα που φοράμε.
1: Αλήθεια.
0: Ναι.
1: Άκου τώρα.
0: Αν θες λοιπόν να κρατήσει το άρωμα πιο πολύ, να το ψεκάζεις λέει και πάνω στα ρούχα, όχι μόνο στο δέρμα.
1: Και πάνω στα ρούχα.
0: Ναι. Γιατί από το δέρμα εξατμίζεται.
1: Εγώ το ψεκάζω.
0: Γενικότερα.
1: Όχι, σκέφτομαι τώρα που ψεκάζω γενικώς στις κλειδώσεις. Έχω διαβάσει ότι.
0: Μετά είχα διαβάσει ότι πρέπει να βάζεις βαζελίνη.
1: Ναι, μπράβο, για να κάθεται περισσότερο.
0: Για να κάθεται περισσότερο το. Ναι. Τι να σου πω τώρα. Εδώ, ό,τι λένε οι ειδικοί.
1: Οκ. Okay.

0: Το αυτοκίνητο, η εμπιστοσύνη και η ασφάλεια συναντώνται σε ένα σημείο αναφοράς. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αποστολίδης. Το σημείο αναφοράς της Ελμοπίας στον τομέα του σέρβις και της υγραεροκίνησης. Ανταποδίδει την εμπιστοσύνη σας με συνέπεια, τιμιότητα, εγγυημένο αποτέλεσμα και φιλικές τιμές. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονα τεχνικά και διαγνωστικά μέσα στις ανακαινισμένες εγκαταστάσεις του. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Πιπεριάς. Για τηλεφωνικό ραντεβού, καλέστε στο 23840-22198. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αποστολίδης. Δυναμικά για το αυτοκίνητό σας. Τώρα και ενοικίαση αυτοκινήτων.
1: Οι καλοκαιρινές σας μέρες έχουν ανάγκη από μικρά διαλύματα που να μοιάζουν με μεγάλες αποδράσεις.
2: Hotel Spa Nymphes, πολυτέλεια 4 αστέρων. Ένας επίγειος παράδεισος απολαύσεων στα λουτρά Πόζαρα Ριδέας.
1: Τώρα και με εξωτερική πισίνα. Δροσιστείτε με την οικογένεια ή την παρέα σας, απολαμβάνοντας καφέ, κοκτέιλ και νόστιμα snacks στο Pool Bar με την εκπληκτική θέα.
2: Μόλις μία ώρα από την Θεσσαλονίκη, 10 χιλιόμετρα από την Αριδαία. Hotel Spa Nymphes. Στο λουτράκι Αριδέας, στην στροφή για Άνω Λουτράκι. Τηλέφωνο 23840-91-570-71.
3: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.

0: Δεύτερο ημίωρο εκπομπής, να μ' αγαπάς, αυτή είναι η Δέσποινα Βανδύ. Εν τω μεταξύ, το ξέρεις ότι...
1: Πες μου, εγώ είμαι εδώ.
0: Όσοι γιατί περπατάνε ξυπόλυτη λύση στην παραλία, θέλει μια προσοχή, γιατί η άμμος μπορεί να φτάσει σε θερμοκρασίες πολύ ψηλότερες από τον αέρα.
1: Καλά, ισχύει.
0: Που σημαίνει ότι και στα πέλματά σου μέσα σε 10 δευτερόλεπτα.
1: Σε 10 δευτερόλεπτα.
0: Ναι. Αν λοιπόν η άμμος και η πρέπει να περπατάμε κοντά στο νερό,
1: ναι,
0: για να είναι δροσερό η άμμος, ή να φοράμε σαγιονάρες.
1: Παιδιά, οπωσδήποτε αυτό.
0: Μπορεί να πάει και έγκαυμα.
1: Ναι. Να πω κάτι με αφορμή αυτό. Πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ και τα κατοικίδια μας τώρα, γιατί τα πατουσάκια τους καίγονται πάρα πολύ εύκολα. Mm. Που τα παίρνουμε μαζί.
0: Αλλά έβλεπα στο εξωτερικό που είχε κάνει τις μεγάλες θερμοκρασίες,
1: ναι,
0: που λιώναν οι παντόφλες, που τα κακόμενα τα ζωντανά, ναι, δεν μπορούσαν να περπατήσουν.
1: Πλέον έχουν βγάλει ειδικά αυτοκόλλητα, τα οποία κολλάνε πάνω στα πατουσάκια των σκύλων.
0: Τα αντέχουν όμως.
1: Ναι, καλά, δεν είναι. Ή παπούτσια, όπως φοράνε για το χειμώνα, για τα χιόνια. Αντίστοιχα, αυτά τα αυτοκόλλητα που τα βάζουν στα δαχτυλάκια τους πάνω, για τη θερμοκρασία. Για να μην έρχονται. Γιατί
0: φαντάσου που έχουμε φτάσει.
1: Απαγορεύεται καταρχάς να βγάζεις το ζωντανό σου βόλτα από τις 11 το πρωί και μετά μέχρι το απόγευμα που θα πέσει ο ήλιος.
0: Ναι, εγώ γι' αυτό το λόγο δεν βγάζω το Thor. Βλέπεις.
1: Τι να βγάλεις εσύ το Thor, παιδάκι μου, που ο Thor πηγαίνει από την κουζίνα μέχρι το σαλόνι και έρχεται με το ζόρι.
0: Ξέρεις ότι κάποιοι βγάζουν τις γάτες βόλτα.
1: Ναι, το ξέρω. Έτσι. Και το έχω ζηλέψει κιόλας.

0: Αυτή είναι η Καντάδα, αυτό είναι ο Απόν. Λοιπόν, θέλω να σου πω ποιο είναι το λάθος με τον ανεμιστήρα επίσης. Μια και είμαστε στα καλοκαιρινά μας τα θέματα. Πολλοί κοιμούνται όλο το βράδυ με τον ανεμιστήρα να φυσάει πάνω τους.
1: Ναι.
0: Οι ειδικοί λοιπόν λένε ότι αυτό μπορεί να ξηράνει το λαιμό, τη μύτη. Και καλά, δεν μιλάω για το πιάσιμο στους μυς, αλλά αν σε χτυπάει γενικότερα κατευθείαν, μπορεί να σου δημιουργήσει πρόβλημα εδώ, στο αναπνευστικό.
1: Εγώ το παθαίνω με το ερκοντήσιο. Έχεις δίκιο όμως και για τον ανεμιστήρα. Έχεις δίκιο. Βέβαια είναι το πιο light που μπορείς να χρησιμοποιήσεις σε σχέση, ας πούμε, με.
0: Έχω πιαστεί με ανεμιστήρα, επειδή το ανεμιστήρα για να δροσιστείς, να χτυπάει πάνω σου.
1: Ναι.
0: Έχω πάθει ψήξιμο. Ψήξιμο λέω.
1: Ψήξι
0: και πιάσιμο μεγατόνων. Όχι αστεία. Λάθος, αυτό είναι ηλιασβετός.
1: Λάθος.

Εκεί όπου ο ρυθμός δεν σταματά ποτέ και η νύχτα αποκτά άλλη διάσταση. Για κρατήσεις και πληροφορίες κάλεσε στο 697-427-3879. Icon Sky Club στους Γαλατάδες Πέλας. Ο βασιλιάς των κλαμπ.

0: Λάζαρε, ξέρεις πώς εξοδεύσαμε το χειμώνα για πετρέλαιο? Δεν θέλεις να ξέρεις? Και δεν τελειώσαμε. Ήρθε και το καλοκαίρι. Τα air condition θα καίνε ρεύμα και λεφτά.
1: Αγάπη, έχω τη λύση. Καραϊσαρίδης. Πήγα, ρώτησα, έμαθα. Μπορούμε να εξοικονομήσουμε ενέργεια έως και 55% με το ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermosil της Durostik. Φαντάσου έναν ενεργειακό μανδύα που θα αγκαλιάσει το σπίτι μας και θα μας προστατεύει από τα κρύα του χειμώνα και τις ζέστες του καλοκαιριού. Πιστοποιημένο στην Γλάση 1 αντέχει όσο κανένα. Και οι όψεις του σπιτιού μας καινούργιες.
0: Λάζο μου, πού τα έμαθες όλα αυτά?
1: Στο τεχνικό πολυκατάστημα του Καραϊσαρίδη. Οι άνθρωποι το έχουν. Με βαθιά τεχνική γνώση σε οδηγούν με ασφάλεια στην καλύτερη επιλογή. Και τώρα που το αποφασίσαμε, λύση και για την ταράτσα. Σύστημα θερμοστεγάνωσης Cool Roof της Durostik και πέρα βρέχει.
0: Τεχνικό πολυκατάστημα Καραϊσαρίδης.
1: Σε εμάς, μεταξύ των άλλων, θα βρεις τα ολοκληρωμένα συστήματα θερμομόνωσης, θερμοστεγάνωσης και ενεργειακής αναβάθμισης κτηρίων της Durostik.
0: Καραϊσαρίδης. Λύση στα μέτρα σου. Στο δεύτερο χιλιόμετρο Αριδαίας Ακόνων. Τηλέφωνο 23840 24945.
2: Daily Couscous.

0: Κατερίνα Λιόλιο, αυτός είναι ο λογαριασμός. Δεύτερη ώρα εκπομπής. Ανατήλικος Κούσινα στην παρέα σου. Εγώ, σήμερα παραμονή του 15 Αύγουστου, 14 λοιπόν Αυγούστου.
1: Είσαι έτοιμος για τη γιορτή σου?
0: Ποτέ δεν είμαι έτοιμος και πάντα είμαι. Εντάξει, αύριο έχει και πανηγύρι εδώ στην Αμοργό, δηλαδή θα γίνει χαμός.
1: Ναι.
0: Φτάνουμε αύριο και θα είναι όλα πολύ ωραία. Εντάξει.
1: Έλα, εντάξει, ωραία θα είναι. Ποιος θα είναι μαζί σου?
0: Στην Αμοργό?
1: Ναι, ναι.
0: Θα είναι φίλοι μου. Όλοι.
1: Θα έρθουν σπίτι?
0: Όχι.
1: Φίλοι φέτος?
0: Όχι.
1: Όχι. Άντε! Πώς έγινε?
0: Δεν γιορτάζω στο σπίτι εγώ.
1: Ρε παιδί μου, δεν είναι άνθρωπο στο σπίτι.
0: Α, θα φιλοξενήσω.
1: Κόσμο.
0: Θα φιλοξενήσω, ναι.
1: Α.
0: Αλλά δεν του ξέρει.
1: Α, εντάξει, οκ. Okay. Λοιπόν, τέλος πάντων, παιδιά, ένας Μασούτης είναι εδώ και είναι δίπλα μας και στην παρέα μας για όποιον θέλει και φιλοξενήσει κόσμο. Να πάτε να πάρετε έτσι πολύ ωραία πράγματα και που μπορεί να χρειάζεται. Μασούτη, παγωτά. Πολύ ωραία παγωτά. Παιδιά, έχουμε πολύ καιρό να πούμε για την παγωτά και είμαστε κατά μισή του καλοκαιριού, έτσι. Στο τέλος του καλοκαιριού. Πάρα πολύ ωραία παγωτά, μην το ξεχνάτε αυτό. Mr. Grand Μασούτη, μα και βίβλιο και σε πολλέ Μασούτη. Διπλάσιοι πόντι έρχονται στην Μάσκαρ κατευθείαν και δεν έχουν να ζηλέψουν απολύτως τίποτα. Και να πάτε και να δροσιστείτε κιόλας γιατί έχει πολύ.
0: Ωραία air condition.
1: Καθαρό air condition. Έχει πολύ καθαρό air condition.
0: Και μέσα από το δραστικό χάρτη μπορεί να βρει ποιο Μασούτη είναι δίπλα σου και τώρα στι διακοπέ μέσα, αν κατεβάσει το application του Μασούτη, να το πούμε γι' αυτό. Λοιπόν, ήρθε η ώρα για ένα. Summer throwback.
1: Περιμένω.
0: Να το πούμε έτσι. Λοιπόν, θέλω να μας θυμίσεις αρχικά που οι άνθρωποι μπορούν να βρουν.
1: Daily Couscous στο Facebook, Daily Κάτω Παυλακούς, Κάτω Παυλακούς στο Instagram και Daily Couscous 2 στο TikTok. Εκεί μας στέλνετε τα μηνύματά σας και μας βρίσκετε. Και ό,τι άλλο θέλετε εκτός από εδώ να μας το στείλετε εκεί πέρα.
0: Λοιπόν,
1: όλη αυτιά.
0: Είναι πάρα πολύ απλό το τραγούδι. Έχει κυκλοφορήσει πριν 9 χρόνια.
1: Ναι. Είμαι όλη αυτιά.
0: Δεν έχει κυκλοφορήσει πριν 9 χρόνια. Ψέματα λένε εδώ.
1: Λες ψέματα, ε?
0: Ναι.
1: Που προφανώς και θα το ξέρεις εσύ.
0: Το τραγούδι αυτό έχει κυκλοφορήσει σίγουρα πριν
1: 20 χρόνια.
0: Όχι, 12 χρόνια.
1: Πριν από 12 χρόνια.
0: Όχι, πριν από 9. Για να είμαι ακριβής απέναντι σου.
1: Ωραία, τέλειο, να καταλάβω.
0: Ο συνθέτης είναι ο Στέλιος Ρόκος και ο στιχουργός είναι η Βίκη Γεροθόδωρου.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, θες να ξεκινήσω?
1: Ξεκίνω.
0: Για μένα μόνο. Θέλω να κάνω κάτι.
1: Ναι.
0: Για πρώτη φορά.
1: Ναι.
0: Για μένα μόνο.
1: Ναι.
0: Για τη δική μου, την τρέλα και άλλη καμιά.
1: Γυναίκα καλλιτέχνης, άντρας.
0: Άντρας, άντρας. Μόνο για μένα. Θέλω να ζήσω. Να σβήσω το χτες και να βγω. Μόνο για μένα. Και αν σε ρωτήσουν, πες τους στην άκρη θα βρω.
1: Να σβήσω το φως και να βγω.
0: Για μένα μόνο φτιάχνω ταξίδια και χάρτες και πάω παντού. Για μένα μόνο και ας ερωτήσω, πες τους πως είμαι αλλού.
1: Για μένα μόνο λέγεται το τραγούδι.
0: Όχι.
1: Όχι. Γνωστός καλύτερα.
0: Πολύ.
1: Πολύ, ε?
0: Πολύ.
1: Πόσο πολύ?
0: Πολύ.
1: Πολύ. Καλοκαιρινό, ε?
0: Καλοκαιρινό.
1: Καλοκαιρινό, μάλιστα. Είναι το πολύ γνωστός και τώρα και ή πιο ακόμα
0: κάνει δουλειά, ναι. Δεν είναι φέρεις.
1: Δεν έχω ιδέα ποιο τραγούδι είναι αυτό που μου λες, Παναγιώτη μου. Ζητώ συγγνώμη την κυρία Βίκη δηλαδή, γιατί την αγαπώ πολύ, αλλά ποιο τραγούδι είναι αυτό το...
0: Τα καλοκαίρια εμένα με πιάνει μια τρέλα και όλο φεύγω.
1: Ο Ρόκος δεν το λέει.
0: Ναι.
1: Έτσι έπαιξες, ρε, ή πουλινή φίτσα. Αντί να μου πεις ότι το έχει γράψει... Τέλος πάντων. Τέλος πάντων. Εντάξει, οκ. Okay. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το Στέλιο Ρόκο και τα καλοκαίρια εμένα με πιάνει μια τρέλα και επιστρέφω.

0: Αλήθεια τώρα.
1: Έλα.
0: Αυτή είναι η Έλενα Παπαρίζου, ένα τέλειο κουσκούς είναι στην παρέα σου. Εδώ είμαστε.
1: Παιδιά, και συνεχίζουμε πάντα με πάρα πολύ αγαπημένες επιτυχίες, γιατί αυτό είναι, ξέρετε, και το νούμερο ένα. Λοιπόν, θέλω κάπου εγώ να. Τώρα θέλω εγώ. Πολλά θέλω να σας πω, να σας πω την αλήθεια μου. Θέλω να μας πείτε, Υπάρχει τέλος πάντων έρευνα όπου λέει ότι το πιο εκνευριστικό πράγμα στην παραλία ποιο είναι, Παναγιώτη μου.
0: Δεν ξέρω.
1: Μπορώ να σου χαλάσω τη διάθεση, ας
0: πούμε. Εμένα, οι ρακέτες και τα μπαλάκια πέφτουν πάνω.
1: Αυτό είναι. Είναι αυτό.
0: Δηλαδή με ενοχλεί.
1: Οι ρακέτες και τα μπαλάκια. Και όχι μόνο οι ρακέτες και τα μπαλάκια. Οι ρακέτες και οι άμμος. Γιατί αν παίζουν σε άμμο συνήθως, επειδή ξέρεις, κάνουν δεξιά και αριστερά, μπορεί και να φυσάει και λίγο και που έρχεται όλη αυτή η άμμος επάνω σου. Που είναι, παίζουν συνήθως και στην ακρογιαλιά. Και πας να μπεις, ξέρω εγώ, μέσα και πρέπει να περάσεις από τον μπαλάκι. Νομίζω ότι έχουν απαγορευτεί κιόλας, αν δεν κάνω λάθος. Δηλαδή υπάρχουν συγκεκριμένα σημεία. Όχι, είμαι σίγουρη ότι υπάρχουν συγκεκριμένα σημεία πια που μπορείς να πας να παίξεις ρακέτες και πρέπει να είναι μακριά από τους από τους λουόμενους. Anyway, αν σας ενοχλούν και εσάς, ή αν είστε ιερά και το fans,
0: πείτε. Κοίτα, ρε παιδί μου, μπορείς να παίξεις χωρίς να χτυπάς τον άλλο κόσμο. Είναι πολύ ωραίο και αυτό. Έλικο κύριο, τι σου χρωστάω.

0: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Nissan Σιδηρόπουλος.
1: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
0: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
1: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
2: Εμπιστευτείτε την καινοτομία, την τεχνογνωσία, την αξιοπιστία και δείτε τους κόπους σας να αποφέρουν καρπούς. Agrofarm. Σπόροι, φυτοφάρμακα, λιπάσματα με γνώμονα την ποιότητα, την αποτελεσματικότητα και τον σεβασμό στο περιβάλλον. Agrofarm. Με εργαλεία και είδη κήπου που θα κάνουν την αγαπημένη σας ασχολία ακόμα πιο εύκολη. Υπεύθυνες Χριστίνα και Αναστασία Κούση. Παύλου Μελά 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 23 840 286 74 και 69 87 720 697. Agrofarm. Η δική σας επιλογή.
3: Daily Couscous.

0: Τέταρτο ημίωρο εκπομπής, αυτός είναι ο Πάνος Κιάμος, ξέρεις πολλούς.
1: Εγώ ξέρω πάρα πολλούς γενικά. Εν τω μεταξύ, παιδιά, είναι φοβερό που είναι 14 Αυγούστου και τα τηλέφωνα δεν σταματάνε να χτυπάνε, έτσι. Αυτό είναι του συγκλονισμού. Λοιπόν, κάντε κουράγιο, κάντε υπομονή. Είμαι σίγουρη ότι πλέον αύριο όλοι σας θα βρίσκεστε σε μια παραλία και θα απολαμβάνετε το 15 Αύγουστο. Όλοι έχετε κάποιον που γιορτάζει. Οπότε να τον θυμηθείτε και να στείλετε ένα χρόνια πολλά. Τσάμπα είναι, βρε αδερφέ. Θα πω εγώ κάπου εδώ. Και για τον, Παναγιώτη μας θέλω να στείλετε στα Daily Couscous, Daily Couscous 2 στο TikTok και Daily Couscous στο Instagram, να στείλετε τα μηνύματα στον Παναγιώτη μας.
0: Έτσι.
1: Όχι, δεν θες.
0: Μπορείτε να στείλετε στο δικό μου, Πανσιά μου.
1: Α, ναι, σωστά. Μπορείτε να τα στείλετε.
0: Έχω κι εγώ.
1: Να τα στείλετε και στο λογαριασμό του Παναγιώτη, Πανσιά μου, παιδιά.
0: Λοιπόν, σπάστε τα. Αυτή είναι η Αναστασία. Του μεταξύ, τι ωραία που κάνουμε και μία εβδομάδα έτσι διακοπούλες. Η άλλη εβδομάδα, δηλαδή, δεν θα είμαστε έτσι live εκπομπές κτλ. Εντάξει, και εμείς θα πάρουμε λίγο την ανάσα μας, να πούμε.
1: Παιδιά, ναι, η αλήθεια είναι πως το έχουμε κάπως ανάγκη.

0: Επιστρέψαμε, αυτό ήταν λοιπόν, παιδιά. Κάπου εδώ θα σας αφήσουμε.
1: Για λίγο.
0: Κάπου εδώ. Τι για λίγο, μόνο. Ποια εβδομάδα. 10 μέρες πες. 10 μέρες είναι.
1: Ναι, όντως έχεις δίκιο, γιατί είναι 2. Ναι, 10 μέρες. 10 μέρες.
0: 10 μέρες. 24 είμαστε και πάλι εδώ.
1: Τι,
0: 24 Αυγούστου.
1: Παιδιά, τι ωραία. Εντάξει, σας αγαπάμε.
0: Κάνουμε και εμείς διακοπές μας, να κάνετε και εσείς την ξενιασιά σας, τα ωραία.
1: Ακριβώς.
0: Να περάσετε υπέροχα τον 15 Αύγουστο και ό,τι όσοι είστε στις διακοπές να τις συνεχίσετε πολύ ωραία. Ναι, όσοι παιδιά επιστρέψατε, καλή επάνωδο και καλή έτσι. Ναι. Πώς να το πω πιο σωστά.
1: Καλό κουράγιο. Καλό χειμώνα.
0: Εντάξει, πρέπει κάπως να επανέλθει στην πραγματικότητα.
1: Δεν θα πούμε. Άκου, μόλις επιστρέψουμε σε δύο εβδομάδες που επιστρέφουμε 15
0: Αύγουστο. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού.
1: Θα λέμε είτε καλό από κολόκερο, είτε δεν ξέρω, καλή συνέχεια.
0: Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού.
1: Αυτό. Δεν
0: αυτό
1: θα
0: και
1: πούμε.
0: Τελειώνει η υπόθεση. Και είναι όλα σωστά, είναι όλα όπως πρέπει.
1: Παιδιά, σε
0: λοιπόν,
1: σας
0: φιλιά πολλά, καλό Σαββατοκύριακο και καλές βουτιές.
1: Καλές βουτιές.

0: Live 106,3. Ο σταθμός που ακούνε όλοι. Ακόμα και οι ανταγωνιστές του. Κλείστε τα μάτια. Ανοίξτε το στόμα και δοκιμάστε. Λοιπόν, τι έχετε να πείτε?
1: Θεϊκό.
0: Φυσικά, αφού είναι Μελίριτον.
1: Η άλλη διάσταση του γλυκού είναι Μελίριτον. Παραδοσιακά γλυκά, σύγχρονες λιχουδιές και μοναδικές ιδέες για catering. Για πραγματικά γλυκές στιγμές, ζαχαροπλαστείο Μελίριτον. Πλατεία Αγγελιγάτσου, Αριδαία. Τηλέφωνο 23840-25355.
0: Δοκιμάστε το. Είναι Μελίριτον.
1: Και μόνο σε μας 32 γεύσεις παγωτού όλο το χρόνο. Ο ήλιος της Ελλάδας, η πηγή μας, η εξοικονόμηση ενέργειας, ο στόχος μας. Ηλιοστάρ. Αξιοποιούμε την ηλιακή ενέργεια. Μειώνουμε το κόστος θέρμανσης. Εξασφαλίζουμε ζεστό νερό όλο το χρόνο. Ηλιακά συστήματα θέρμανσης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες, ενδοδαπέδια θέρμανση. Λέβητες ξύλου πέλετ και σόμπες ξύλου δικής μας κατασκευής. Αντλίες θερμότητας, λέβητες πετρελαίου. Ηλιοστάρ, Ιωάννης Κικίδης. Αναλαμβάνουμε και επιδοτούμενα προγράμματα. Εργοστάσιο Φιλότια Αριδέας Νομοπέλας. Τηλέφωνο 23840-62486. E-shop www.iliostar.gr. Iliostar. Ποιότητα, εμπειρία και αξιοπιστία για τη δική σας οικονομία.

Live 106,3. Παίζουμε μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.

0: Fresh and Healthy στο Life 106,3.
1: Ξέρεις τι είναι η ριβοφλαβίνη, η θιαμίνη και η πυριδοξίνη? Μάλλον αυτά σου ακούγονται πολύ επιστημονικά καλοκαιριάτικα, ε? Για να ξέρεις, αυτά είναι τα ονόματα αλλιώς κάποιων βιταμινών του συμπλέγματος B, τις οποίες θα βρεις άφθονες στα σταφύλια και θα κάνουν και πολύ καλό στην υγεία σου.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στο My Market των Γιαννιτσών, από τη Δευτέρα 10 Αυγούστου έως και την Παρασκευή 14 Αυγούστου, μπριζόλα λαιμού ή κόντρα χοιρινή Ολλανδίας με κόκαλο 3,95 το κιλό. Και φέτα αχαΐας pop βαρελίσια 9,95 το κιλό. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.

0: Η Αριδαία 365 μέρες το χρόνο. Αριδαία365.gr. Ό,τι συμβαίνει, ό,τι σε ενδιαφέρει, ό,τι ψάχνεις. Ειδήσεις από την Αριδαία και όλο τον κόσμο. Αριδαία365.gr. Ενημέρωση, επικαιρότητα, αθλητικά, gossip. Αριδαία365.gr. Για να τα δεις όλα.
1: Οι καλοκαιρινές σας μέρες έχουν ανάγκη από μικρά διαλύματα που να μοιάζουν με μεγάλες αποδράσεις.
2: Hotel Spa Nymphes, πολυτέλεια 4 αστέρων. Ένας επίγειος παράδεισος απολαύσεων στα Λουτρά Πόζαρα Ριδέας.
1: Τώρα και με εξωτερική πισίνα. Δροσιστείτε με την οικογένεια ή την παρέα σας, απολαμβάνοντας καφέ, κοκτέιλ και νόστιμα snacks στο Pool Bar με την εκπληκτική θέα.
2: Μόλις μία ώρα από την Θεσσαλονίκη, 10 χιλιόμετρα από την Αριδαία. Hotel Spa Nymphes. Στο Λουτράκι Αριδέας, στην στροφή για Άνω Λουτράκι. Τηλέφωνο 23 84 0 91 570 και 71.
3: Κυκλοφορεί και είναι δωρεάν. Το My Point Magazine κυκλοφορεί πλέον σε ολόκληρη την Πέλα. 4 πόλεις, 1 νομός, 1 περιοδικό. Με πρόσωπα, επιχειρήσεις, εκπομπές, ιδέες και ιστορίες από κάθε γωνιά του τόπου μας. Αναζητήστε το δωρεάν στα σημεία διανομής ή διαβάστε το online στο mypointmagazine.gr. Μία Πέλα, ένα περιοδικό, μία κοινή φωνή. Γιατί τα καλύτερα νέα αξίζει να φτάνουν σε όλους. mypointmagazine.gr.

Live 106,3. Are you ready?

Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι

Θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις

0: Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.
1: Ευχαριστώ το Θεό που σε γνώρισα. Ευχαριστώ το Θεό που υπάρχεις.

0: εκεί όπου ο ρυθμός δεν σταματά ποτέ και η νύχτα αποκτά άλλη διάσταση. Για κρατήσεις και πληροφορίες κάλεσε στο 697-427-3879. Icon Sky Club στους Γαλατάδες Πέλας. Ο βασιλιάς των κλαμπ.
1: Θες ένα diesel αυτοκίνητο με απόδοση που να σε οδηγεί στη δράση. Να βάζει μπρος τις επιθυμίες σου. Να αντιστέκεται στη φθορά. Να εξοικονομεί σε κάθε χιλιόμετρο. Να αποδίδει τη δύναμη.

0: Μην αλλάξεις αυτοκίνητο. Άλλαξε Diesel. Νέο Action Diesel από την Avil. Με αυξημένο αριθμό κετανίων για απόδοση και τεχνολογία τελευταίας γενιάς για προστασία του κινητήρα και εγγυημένη οικονομία. Νέο Action Diesel από την Avil. Απόδοση για δράση.
1: Κάντε μια στάση στο πρατήριο Αβίν Αποστόλης Μήνου, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης, για ποιοτικά καύσιμα, μίνι μάρκετ, καφέ και τσιγάρα. Τώρα στο πρατήριό μας και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων.
2: Σήμερα το κταίο είναι απλή υπόθεση. Απλά επιλέγετε ιδιωτικό κταίο Αριδαίας Ριζάκης. Τεχνικός έλεγχος του αυτοκινήτου σας με ευθύνη και χωρίς ταλαιπωρία. Έλεγχος επιβατικών, αγροτικών και δικύκλων. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας και όλα θα γίνουν εύκολα και γρήγορα. Ιδιωτικό κταίο Αριδαίας Ριζάκης. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Εξαπλατάνου. Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 5 το απόγευμα και Σάββατο 8.30 με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνα 23840 21822 και 6982-097-437. Υπεύθυνος Ριζάκης Χρήστος. Ιδιωτικό κταίο Αριδαίας Ριζάκης. Η δική σας ασφάλεια. Δική μας ευθύνη.

0: Life 106,3.
1: Hola mi amor, θέλω να σου πω πως la vida loca.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

0: Live 106,3. Άκου τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
1: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

Φανταστείτε να είχατε ένα μαγικό ραβδί και καινούριο μπάνιο, καινούριο δάπεδο, καινούρια κουζίνα. Τώρα, ας προσγειωθούμε στην πραγματικότητα. Μαγικές λύσεις μπορεί να μην υπάρχουν, υπάρχουν όμως έξυπνες. Αδελφοί Καπέλη, η έξυπνη κίνηση για την ανακαίνιση και τη δόμηση. Βρείτε αμέτρητα υλικά για κάθε σας ανάγκη. Μπάνια, δάπεδα, κουζίνες και δομικά υλικά. Στα Γιαννιτσά, στο δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Και στην Αριδαία, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης. Αδελφοί Καπέλη, και όλα είναι δυνατά.

0: Live 106,3. Άκου τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες. Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: θα μιλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

0: Είναι το Internet Report στον Live 106,3. Μπορεί να είμαστε σε καλοκαιρινό mood, αλλά μαζί με το κινητό έχουμε μαζί μας και τα chatbots. Πάμε λοιπόν να δούμε ποια είναι αυτά που παίζουν τώρα και σε τι εξειδικεύεται το καθένα. Ξεκινάμε με το ChatGPT της OpenAI, που είναι το πιο δημοφιλής chatbot στην Ελλάδα, το οποίο μπορεί να ξέρει σχεδόν τα πάντα και είναι καλό για επεξεργασία εικόνας και για brainstorming. Πάμε στο Claude της Anthropic, το οποίο έχει εξελιχθεί, αλλά ο τομέας που διακρίνεται είναι ο προγραμματισμός και η ανάλυση αρχείων εργασίας. Το chatbot της Google, το Gemini, από την άλλη, εξειδικεύεται σε απαντήσεις μέσω αναζήτησης και στη σύνδεση με Gmail και YouTube, ενώ είναι επίσης καλό για γενικού ενδιαφέροντος θέματα. Υπάρχουν και τα Perplexity και Grok, αλλά αυτά προς το παρόν δεν είναι τόσο δημοφιλή. Όποιο chatbot και αν διαλέξεις πάντως, να ξέρεις κάτι σημαντικό. Δύσκολα θα σου πούν «δεν ξέρω». Οπότε καλό είναι να διασταυρώνεις τις απαντήσεις τους, με τι άλλο, με μια ανθρώπινη πηγή φυσικά. Πάμε τώρα στην επικοινωνία σου. Το Cosmote Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα, φέρνει 100% οπτική ίνα στην πόλη μας με ασύλληπτες ταχύτητες έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Ανακάλυψε σήμερα αν η 100% οπτική ίνα έφτασε και στο δικό σου σπίτι, κάνε τον έλεγχο διαθεσιμότητας και επέλεξε το πρόγραμμα Cosmote Fiber που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr.
1: Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: θα μιλούσα τώρα!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

0: Live 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
3: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

0: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στην Nissan Σιδηρόπουλος.
1: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στην Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
0: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
1: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκύδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι. Η Αριδαία, 365 μέρες το χρόνο. Αριδαία 365.gr. Ό,τι συμβαίνει, ό,τι σε ενδιαφέρει, ό,τι ψάχνεις. Ειδήσεις από την Αριδαία και όλο τον κόσμο. Αριδαία 365.gr. Ενημέρωση, επικαιρότητα, αθλητικά, gossip. Αριδαία 365.gr. Για να τα δεις όλα.
2: Οι καλοκαιρινές σας μέρες έχουν ανάγκη από μικρά διαλύματα που να μοιάζουν με μεγάλες αποδράσεις.
3: Hotel Spa Nymphes, πολυτέλεια 4 αστέρων. Ένας επίγειος παράδεισος απολαύσεων στα λουτρά Πόζαρα Ριδέας.
2: Τώρα και με εξωτερική πισίνα. Δροσιστείτε με την οικογένεια ή την παρέα σας, απολαμβάνοντας καφέ, κοκτέιλ και νόστιμα snacks στο Pool Bar με την εκπληκτική θέα.
3: Μόλις μία ώρα από τη Θεσσαλονίκη, 10 χιλιόμετρα από την Αριδαία. Hotel Spa Nymphes. Στο λουτράκι Αριδέας, στην στροφή για Άνω Λουτράκι. Τηλέφωνο 23 84 0 91 570 και 71.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: χαμηλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

0: Ήξερες ότι στο Life 106,3.
1: Πόσο καλά ξέρεις την Ελλάδα. Γνωρίζεις για παράδειγμα ότι κανένα μέρος της χώρας δεν απέχει παραπάνω από 137 χιλιόμετρα από τη θάλασσα. Αυτό εννοούν όταν λένε ότι είμαστε νησιωτική χώρα. Απλώς άλλοι έχουν παραλία σε μερικά μέτρα και άλλοι σε μερικά χιλιόμετρα.
2: Αναρωτιέσαι ποιο κρασί να πάρεις για τους αγαπημένους σου? Ή μήπως θέλεις να ξέρεις ποιο ταιριάζει καλύτερα με το φαγητό σου? Βρες το στο Wine Up των My Market και κάνε την τέλεια επιλογή για κάθε περίσταση, για εσένα και τους αγαπημένους σου. Γιατί εμείς στα My Market ξέρουμε να σου προτείνουμε το καλύτερο. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Το My Wine Up των My Market είναι διαθέσιμο για Android και iOS.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
3: Life. Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3. Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική.
4: Αμίλουσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

0: εκεί όπου ο ρυθμός δεν σταματά ποτέ και η νύχτα αποκτά άλλη διάσταση. Για κρατήσεις και πληροφορίες κάλεσε στο 697-427-3879. Icon Sky Club στους Γαλαντάδες Πέλας. Ο βασιλιάς των κλαμπ.
1: Εμπιστευτείτε την καινοτομία, την τεχνογνωσία, την αξιοπιστία και δείτε τους κόπους σας να αποφέρουν καρπούς. Agrofarm. Σπόροι, φυτοφάρμακα, λιπάσματα με γνώμονα την ποιότητα, την αποτελεσματικότητα και τον σεβασμό στο περιβάλλον. Agrofarm. Με εργαλεία και είδη κήπου που θα κάνουν την αγαπημένη σας ασχολία ακόμα πιο εύκολη. Υπεύθυνες Χριστίνα και Αναστασία Κούση. Παύλου Μελά 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 23 840 286 74 και 69 87 720 697. Agrofarm. Η δική σας επιλογή.
2: Κυκλοφορεί και είναι δωρεάν. Το My Point Magazine κυκλοφορεί πλέον σε ολόκληρη την Πέλα. 4 πόλεις, 1 νομός, 1 περιοδικό. Με πρόσωπα, επιχειρήσεις, εκπομπές, ιδέες και ιστορίες από κάθε γωνιά του τόπου μας. Αναζητήστε το δωρεάν στα σημεία διανομής ή διαβάστε το online στο mypointmagazine.gr. Μία Πέλα, ένα περιοδικό, μία κοινή φωνή. Γιατί τα καλύτερα νέα αξίζει να φτάνουν σε όλους. mypointmagazine.gr.
3: Το μπάνιο μας έχει τα χάλια του. Αν έρθει ένας άνθρωπος στο σπίτι, ντρέπομαι να τον βάλω μέσα.
4: Θα κάνουμε ανακαίνιση, μαράκι μου.
3: Όλο έτσι λες, αλλά...
4: Ξεκινάμε, σου λέω. Πήγα ήδη στο τεχνικό πολυκατάστημα του Καραϊσαρίδη και μου έδωσε λύση. Μου πρότεινε την ειδική κόλλα Gold της Durostick. Με την Gold, ο μάστορας θα κολλήσει τα καινούργια μας πλακάκια επάνω στα παλιά, χωρίς να χρειαστεί να τα ξυλώσουμε. Η Gold της Durostick αντέχει στην υγρασία και κολλάει για μια ζωή. Τύφλα να έχουν τα λουτρά του Πόζαν.
3: Μπράβο, Λάζο μου. Ούτε μπάζα, ούτε φασαρία. Στον Καραϊσαρίδη θα πάμε μαζί να διαλέξω χρώμα για τον αρμόστοκο από τη βεντάλια της Durostick και να μας συστήσει και τον καλό του μάστορα για τη δουλειά.
4: Πάμε τώρα!
3: Τεχνικό πολυκατάστημα Καραϊσαρίδης.
4: Σε εμάς θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση, την επισκευή, τη νέα οικοδομή και τη διακόσμηση του σπιτιού και του επαγγελματικού σου χώρου.
3: Καραϊσαρίδης. Λύση στα μέτρα σου. Στο δεύτερο χιλιόμετρο Αριδαία Τσακώνων. Τηλέφωνο 23 840 24 945.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

106,3. Δυνάμωσέ το.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

Life 106,3. Το νούμερο. Ένα ραδιόφωνο. Η άλλη απλά. Και ένα ρεύμα.

Έχω στα μάτια τη βροχή και οι αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι τα σκουριασμένα σ' αγαπώ μέσα στα γιάζει. Να προσπαθώ να ζεσταθώ και τις

κάτι ερήπια καρδιάς να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς, ξέρεις τι είναι, να έχω ανάγκη να σε δω και να μη σε δω. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύση απ' τα διέξοδο.

0: Ο ήλιος της Ελλάδας, η πηγή μας, η εξοικονόμηση ενέργειας, ο στόχος μας. Ηλιοστάρ. Αξιοποιούμε την ηλιακή ενέργεια. Μειώνουμε το κόστος θέρμανσης. Εξασφαλίζουμε ζεστό νερό όλο το χρόνο. Ηλιακά συστήματα θέρμανσης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες, ενδοδαπέδια θέρμανση. Λέβητες ξύλου πέλετ και σόμπες ξύλου δικής μας κατασκευής. Αντλίες θερμότητας, λέβητες πετρελαίου. Ηλιοστάρ, Ιωάννης Κικίδης. Αναλαμβάνουμε και επιδοτούμενα προγράμματα. Εργοστάσιο Φιλότια, Αριδαίας Νομοπέλας. Τηλέφωνο 23840-62486. E-shop www.iliostar.gr. Ποιότητα, εμπειρία και αξιοπιστία για τη δική σας οικονομία.
1: Φανταστείτε να είχατε ένα μαγικό ραβδί και καινούριο μπάνιο, καινούριο δάπεδο, καινούρια κουζίνα. Τώρα, ας προσγειωθούμε στην πραγματικότητα. Μαγικές λύσεις μπορεί να μην υπάρχουν, υπάρχουν όμως έξυπνες. Αδελφοί Καπέλη, η έξυπνη κίνηση για την ανακαίνιση και τη δόμηση. Βρείτε αμέτρητα υλικά για κάθε σας ανάγκη. Μπάνια, δάπεδα, κουζίνες και δομικά υλικά. Στα Γιαννιτσά, στο δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Και στην Αριδαία, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης. Αδελφοί Καπέλη, και όλα είναι δυνατά.
2: Το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε του το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 2384 500 727 και 6972 825 540. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων. Σήμερα το κταίο είναι απλή υπόθεση. Απλά επιλέγετε ιδιωτικό κταίο Αριδαίας Ριζάκης. Τεχνικός έλεγχος του αυτοκινήτου σας με ευθύνη και χωρίς ταλαιπωρία. Έλεγχος επιβατικών, αγροτικών και δικύκλων. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας και όλα θα γίνουν εύκολα και γρήγορα. Ιδιωτικό κταίο Αριδαίας Ριζάκης. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Εξαπλατάνου. Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 5 το απόγευμα και Σάββατο 8.30 με 2 το μεσημέρι. Τηλέφωνα 23840 21822 και 6982-097-437. Υπεύθυνος Ριζάκης Χρήστος. Ιδιωτικό κταίο Αριδαίας Ριζάκης. Η δική σας ασφάλεια. Δική μας ευθύνη.
3: Μηχανικέ μου, θερμομόνωση με το εξοικονομώ κατοίκον 2. Χρειάζεται. Προέγκριση, αίτηση, επιθεώρηση. Αυτά τα ξέρω. Τι άλλο χρειάζεται?
4: Μιχαλιό, πάνω απ' όλα χρειάζεται MAPETHERM από τη MAPEI.
5: Για εξωτερική θερμομόνωση, MAPETHERM από τη MAPEI. Ανθεκτικό και πιστοποιημένο, το σύστημα MAPETHERM αυξάνει την ενεργειακή απόδοση του κτηρίου και μειώνει τα έξοδα. Εποφεληθείτε τώρα για το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων 2. MAPETHERM από τη MAPEI. Η πρώτη επιλογή.
2: Για το νομό Πέλλας, Αφή Καπέλη στην Αριδαία. Τηλέφωνο 23840-22501. Αφή Καπέλη στα Γεννιτσά. Τηλέφωνο 23820-81300.

0: Live 106,3.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. Όχι κάποιες επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες.

0: σήμερα στο Live 106,3. Κάνει μαγικά στο γήπεδο, γι' αυτό το φωνάζουμε Magic Johnson. Ο Αμερικανός μπασκετμπολίστας γεννήθηκε στις 14 Αυγούστου του 1959 σαν σήμερα και μετράει καλάθια, όπως ο Ριβάλντο μετράει γκολ. Το 1997 σαν σήμερα μετρούσε και πολλά χρήματα χάρη στη μεταγραφή του στην Μπαρτσελώνα. Αντίθετα, το 2006 σαν σήμερα, ο εκκεντρικός τραγουδιστής Boy George μετρούσε τα σκουπίδια στο δρόμο, αφού καταδικάστηκε σε κοινωνική εργασία γιατί τα έβαλε με την αστυνομία. Έτσι είναι. Κάνε ταξίες, πληρώνει. Πάμε πάλι μερικές δεκαετίες πίσω, στο 1966 σαν σήμερα, γιατί τότε γεννήθηκε μια Black Magic Woman. Παίζει σε ταινίες στο Hollywood και τη λένε Halle Berry.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. Live 106,3. Δεν ακούγεται πιο χαμηλά.

Live 106,3. Το νούμερο. Ένα ραδιόφωνο. Οι άλλοι απλά. Και ένα ρεύμα.

Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Live 106,3.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: χαμηλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

Το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε του το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αρειδαία. Τηλέφωνα 2384 500 727 και 6972 825 544. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων. Το αυτοκίνητο, η εμπιστοσύνη και η ασφάλεια συναντώνται σε ένα σημείο αναφοράς. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αποστολίδης. Το σημείο αναφοράς της Αλμοπίας στον τομέα του σέρβις και της υγραεροκίνησης. Ανταποδίδει την εμπιστοσύνη σας με συνέπεια, τιμιότητα, εγγυημένο αποτέλεσμα και φιλικές τιμές. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονα τεχνικά και διαγνωστικά μέσα στις ανακαινισμένες εγκαταστάσεις του. Στο πρώτο χιλιόμετρο Αρειδαίας Πιπεριάς. Για τηλεφωνικό ραντεβού, καλέστε στο 2384-0-22-198. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αποστολίδης. Δυναμικά για το αυτοκίνητό σας. Τώρα και ενοικίαση αυτοκινήτων.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

0: Το ασφαλιστικό σας γραφείο τώρα και στον χώρο των ακινήτων. Ρώσης Νικόλαος. Δυναμικά και στις κτηματομεσητικές συναλλαγές για να προσφέρει μόνο το καλύτερο. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ακινήτων. Αναθέστε του το ακίνητό σας και θα βρείτε αυτό που ψάχνετε με λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας. Λοχαγού Παπαδοπούλου 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 2384 500 727 και 6972 825 544. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων. Οι καλοκαιρινές σας μέρες έχουν ανάγκη από μικρά διαλύματα που να μοιάζουν με μεγάλες αποδράσεις.
1: Hotel Spa Nymphes, πολυτέλεια 4 αστέρων. Ένας επίγειος παράδεισος απολαύσεων στα Λουτρά Πόζαρα Ριδέας.
0: Τώρα και με εξωτερική πισίνα. Δροσιστείτε με την οικογένεια ή την παρέα σας, απολαμβάνοντας καφέ, κοκτέιλ και νόστιμα snacks στο Pool Bar με την εκπληκτική θέα.
1: Μόλις μία ώρα από την Θεσσαλονίκη, 10 χιλιόμετρα από την Αριδέα. Hotel Spa Nymphes. Στο Λουτράκι Αριδέας, στην στροφή για Άνω Λουτράκι. Τηλέφωνο 2384-091-570 και 71.
2: Κώστα, για την υγρασία από την ταράτσα τι να κάνω, ξέρεις?
3: Για υγρασία δεν θέλω να ξέρω, γι' αυτό έβαλα Σικαλάστικ 612. Στεγάνωση ταράτσας με την κορυφαία τεχνολογία αιχμής Σίκα MTC.
2: Σικαλάστικ 612,
3: Ναι, σου λέω, ποιοτική υπεροχή και εύκολη εφαρμογή στη σωστή τιμή. Τι να λέμε τώρα?
4: Σίκα, τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
5: Εμπορικός συνεργάτης ΣΥΚΑ Νομού Πέλλας, Αφή Καπέλη. Στην Αριδαία, τηλέφωνο 23840-22501. Και στα Γιαννιτσά, τηλέφωνο 23820-81300.
0: Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων.
6: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Και η πτήση μόλις ξεκίνησε.

0: Κυρίες και κύριοι, παρακαλώ προσδεθείτε. Η τελευταία μουσική πτήση της εβδομάδας είναι πανέτοιμη για αναχώρηση. Flight Mode, και είστε συντονισμένοι εδώ στη συχνότητα τη σωστή, όπου οι ελληνικές μουσικές επιτυχίες παίζουν non-stop. Είμαι η Ελίνα Πατριανού, η ραδιοφωνική ερασυνοδός σας για τις επόμενες δύο ώρες. Θα πάμε παρεούλα. Παρασκευή 14 Αυγούστου, παραμονή της Παναγίας, και η μέρα έχει από μόνη της μια της λίγο πιο ανάλαφρη ενέργεια. Παραμονή για τη γιορτή. Φτάσαμε στο αποκορύφωμα του καλοκαιριού, παιδιά. Κάπως έτσι. Κάποιοι βρίσκεστε ήδη μακριά από την καθημερινότητά σας, άλλοι ξεκινάτε σήμερα κάποια διαδρομή και αρκετοί συνεχίζετε κανονικά τη δουλειά. Όπου και αν σας βρίσκει η σημερινή ημέρα, πάρτε θέση στην παρέα μας, δυναμώνουμε τη μουσική και απογειωνόμαστε.
1: Λέξεις, τόσες λέξεις.

0: Μαζί σου θα ζω.
1: Η Παρασκευή έχει πάντοτε κάτι διαφορετικό, αλλά το καλοκαίρι αυτή η αίσθηση νομίζω ότι γίνεται ακόμα πιο έντονη. Από το πρωί βλέπεις ανθρώπους να κινούνται με βαλίτσες, αυτοκίνητα φορτωμένα, τσάντες θαλάσσης και εκείνο το βλέμμα που μαρτυρά ότι το μυαλό έχει ήδη φτάσει στον προορισμό. Ακόμα και μια απλή έξοδος μετά τη δουλειά μοιάζει λίγο περισσότερο με διακοπές, δεν νομίζετε? Εγώ αυτό παρατηρώ πάντως κάθε φορά. Τελειώνουμε εδώ εκπομπή, κλείνουμε. Φεύγω έξω, συναντώ φίλους, εκεί πίνουμε κάποιο καλοκαιρινό κοκτέιλ με κάποιο φαντεζή όνομα και χαλαρώνεις κάπως, γιατί καταλαβαίνεις ότι και όλοι γύρω-γύρω βρίσκονται σε μια χαλαρότητα, ας πούμε. Έτσι, αρκετός κόσμος, όχι όλοι, έτσι. Αρκετός κόσμος αυτό. Λοιπόν, για αρκετούς από εσάς η Παρασκευή δεν σημαίνει και απαραίτητα ξεκούραση όμως. Υπάρχουν και άνθρωποι που εργάζονται, παιδιά, σε ξενοδοχεία, που σας είπα, καταστήματα, εστιατόρια, μεταφορές και σε πολλές ακόμα υπηρεσίες. Αυτές τις μέρες λειτουργούν σε πολύ έντονους ρυθμούς. Σε όλους εσάς στέλνουμε έναν μεγάλο ραδιοφωνικό χαιρετισμό και δυναμώνουμε λίγο περισσότερο τη μουσική.

Πάμε τώρα σε ένα πολύ ευχάριστο ταξιδιωτικό νέο για τις ελληνικές παραλίες. Για το 2026, συνολικά 624 ελληνικές ακτές, 17 μαρίνες και 17 τουριστικά σκάφη βραβεύτηκαν με τη Γαλάζια Σημαία. Με αυτόν τον αριθμό, η Ελλάδα βρίσκεται ξανά στην δεύτερη θέση παγκοσμίως ανάμεσα σε 51 χώρες που συμμετέχουν στο διεθνές πρόγραμμα. Και επειδή πολλές φορές θεωρούμε ότι η Γαλάζια Σημαία αφορά μόνο την καθαρότητα του νερού, στην πραγματικότητα τα κριτήρια είναι πολύ περισσότερα. Να σας πω ότι για να βραβευτεί μια ακτή απαιτείται εξαιρετική ποιότητα νερών κολύμβησης, αλλά εξετάζονται και η καθαριότητα, η οργάνωση, η ασφάλεια των λουόμενων, οι παρεχόμενες υπηρεσίες όπως πηγαίνει βαγοσώστης και η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Να σας πω επίσης ότι η Χαλκιδική συγκέντρωσε τις περισσότερες βραβευμένες ακτές σε επίπεδο νόμου, ενώ η Κρήτη βρέθηκε πρώτη ανάμεσα στις περιφέρειες. Εντάξει, σαν τη Χαλκιδική δεν έχει, όλοι το ξέρουν αυτό. Και σαν την Κρήτη δεν έχει, βέβαια, θα πω εγώ. Στην επίσημη σελίδα του προγράμματος υπάρχει αναλυτικός κατάλογος και χάρτης, ώστε να βρείτε έτσι τις βραβευμένες παραλίες κοντά στον προορισμό, τον οποίο βρίσκεστε φέτος.

0: εκεί όπου ο ρυθμός δεν σταματά ποτέ και η νύχτα αποκτά άλλη διάσταση. Για κρατήσεις και πληροφορίες κάλεσε στο 697-427-3879. Icon Sky Club στους Γαλατάδες Πέλας. Ο βασιλιάς των κλαμπ.
1: Εμπιστευτείτε την καινοτομία, την τεχνογνωσία, την αξιοπιστία και δείτε τους κόπους σας να αποφέρουν καρπούς. Agrofarm. Σπόροι, φυτοφάρμακα, λιπάσματα με γνώμονα την ποιότητα, την αποτελεσματικότητα και τον σεβασμό στο περιβάλλον. Agrofarm. Με εργαλεία και είδη κήπου που θα κάνουν την αγαπημένη σας ασχολία ακόμα πιο εύκολη. Υπεύθυνες Χριστίνα και Αναστασία Κούση. Παύλου Μελά 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 23 840 286 74 και 69 87 720 697. Agrofarm. Η δική σας επιλογή.
2: Θες ένα diesel αυτοκίνητο με απόδοση που να σε οδηγεί στη δράση, να βάζει μπρος τις επιθυμίες σου, να αντιστέκεται στη φθορά, να εξοικονομεί σε κάθε χιλιόμετρο, να αποδίδει τη δύναμη. Μην αλλάξεις αυτοκίνητο. Άλλαξε diesel. Νέο Action Diesel από την Avin. Με αυξημένο αριθμό κετανίων για απόδοση και τεχνολογία τελευταίας γενιάς για προστασία του κινητήρα και εγγυημένη οικονομία. Νέο Action Diesel από την Avin. Απόδοση για δράση.
3: Κάντε μια στάση στο πρατήριο Avin Αποστόλης Μήνου, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης, για ποιοτικά καύσιμα, μίνι μάρκετ, καφέ και τσιγάρα.
4: Τώρα στο πρατήριό μας και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων.
5: Ό,τι λάμπει δεν είναι μόνο χρυσός. Ό,τι όμως είναι κόσμημα και ξεχωριστό, έχει τη σφραγίδα του SNG Gold. Κοσμήματα SNG Gold. Δημιουργίες δεμένες με τέχνη. Πολύτιμα υλικά που σφραγίζουν σχέσεις και σημαντικές στιγμές. Κοσμήματα από χρυσό, ασήμι, πολύτιμους λίθους και μεγάλη γκάμα από ρολόγια. Μοναδικά δώρα για τα αγαπημένα σας πρόσωπα σε εξαιρετικές τιμές. SNG Gold στο Facebook, SNG Gold Jewels στο Instagram. Λοχαγού Παπαδοπούλου 2, Αριδαία. Τηλέφωνο 2384-309-292. Κοσμήματα ρολόγια. SNG Gold. Πολύτιμες σχέσεις.
6: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού.

Να σας υπενθυμίσω κάπου εδώ ότι μπορείτε και εσείς να στείλετε το μήνυμά σας και να γίνετε μέρος της σημερινής μουσικής πτήσης. Με βρίσκεται στο Instagram ως Λίνα Πετριανού και φυσικά ακολουθείτε και το προφίλ της εκπομπής Flight Mode Radio Show. Στείλτε μου από πού μας ακούτε σήμερα τα νέα σας, τις αφιερώσεις σας ή ένα τραγούδι που θέλετε να ακούσετε δυνατά. Είτε βρίσκεστε στο αυτοκίνητο, είτε στη δουλειά, είτε στο σπίτι, σε όποιο λιμάνι και αν είστε δίπλα στη θάλασσα, σε όποια παραλία, όπου και να είστε, τα μηνύματά σας μικραίνουν τις αποστάσεις και μας βοηθούν να γινόμαστε μια μεγάλη ραδιοφωνική παρέα. Εγώ περιμένω το σημερινό σας στίγμα και μέχρι να αρχίσω να ανοίγω τα μηνύματα, συνεχίζουμε μουσικά.

Λοιπόν, ξέρετε κάτι, διακοπές υποτίθεται ότι είναι περίοδος κατά την οποία αφήνουμε πίσω μας όσα μας κουράζουν. Μερικές φορές όμως καταφέρνουμε να πάρουμε μαζί μας όχι μόνο μια υπερβολικά γεμάτη βάλιτσα, αλλά και μια ολόκληρη καθημερινότητα. Δηλαδή, μπορεί να πάρουμε έναν υπολογιστή για πάνω ενδεχόμενο. Ελέγχουμε συνεχώς τα μηνύματα και προσπαθούμε να χωρέσουμε σε λίγες μέρες τόσες δραστηριότητες που τελικά χρειαζόμαστε διακοπές από τις διακοπές, ρε παιδιά. Και ίσως το πιο χρήσιμο πράγμα που μπορούμε να αφήσουμε πίσω δεν είναι ένα περιττό ζευγάρι παπούτσια, αλλά η ανάγκη να είναι όλα οργανωμένα και τέλεια. Να χαθούμε λίγο σε ένα δρόμο, να αλλάξουμε πρόγραμμα, να μείνουμε περισσότερο σε μια παραλία που μας άρεσε και να μην νιώσουμε ότι πρέπει οπωσδήποτε να τα προλάβουμε όλα. Παιδιά, ο ελεύθερος χρόνος δεν χρειάζεται πάντα να είναι παραγωγικός. Μερικές φορές αρκεί να είναι πραγματικά ελεύθερος.

Το τραγούδι που ακολουθεί είναι γεμάτο ήλιο, θάλασσα, έρωτα και όλες εκείνες τις εικόνες, παιδιά, που θέλουμε να κρατήσουμε από αυτή την εποχή. Όπως καταλαβαίνετε, ήρθε η στιγμή να ανοίξουμε την καλοκαιρινή μουσική βαλίτσα του Flight Mode και να ανεβάσουμε λίγο το ρυθμό. Γιατί τελικά το καλοκαίρι μένει στη μνήμη μας μέσα από πολύ μικρές στιγμές, μια αυθορμητή βόλτα, ας πούμε. Μια νύχτα που κράτησε περισσότερο από όσο περιμέναμε, λέω εγώ. Ένα τραγούδι που έπαιζε δυνατά, μια παρέα που έκανε τα πάντα να μοιάζουν όμορφα. Ένα ανεβαστικό pop κομμάτι, ιδανικό για τη σημερινή Παρασκευή και για να μπούμε σε όσο γίνεται καλύτερη διάθεση στο Σαββατοκύριακο. Ανεβάζουμε την ένταση και δημιουργούμε τις δικές μας καλοκαιρινές στιγμές μαζί με τους Drake και την Josephine.

0: στιγμές.
1: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Καθημερινά στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Είναι το Internet Report στο Live 106,3. Μπορεί να είμαστε σε καλοκαιρινό mood, αλλά μαζί με το κινητό έχουμε μαζί μας και τα chatbots. Πάμε λοιπόν να δούμε ποια είναι αυτά που παίζουν τώρα και σε τι εξειδικεύεται το καθένα. Ξεκινάμε με το ChatGPT της OpenAI, που είναι το πιο δημοφιλής chatbot στην Ελλάδα, το οποίο μπορεί να ξέρει σχεδόν τα πάντα και είναι καλό για επεξεργασία εικόνας και για brainstorming. Πάμε στο Claude της Anthropic, το οποίο έχει εξελιχθεί, αλλά ο τομέας που διακρίνεται είναι ο προγραμματισμός και η ανάλυση αρχείων εργασίας. Το chatbot της Google, το Gemini, από την άλλη, εξειδικεύεται σε απαντήσεις μέσω αναζήτησης και στη σύνδεση με Gmail και YouTube, ενώ είναι επίσης καλό για γενικού ενδιαφέροντος θέματα. Υπάρχουν και τα Perplexity και Grok, αλλά αυτά προς το παρόν δεν είναι τόσο δημοφιλή. Όποιο chatbot και αν διαλέξεις πάντως, να ξέρεις κάτι σημαντικό. Δύσκολα θα σου πούν «δεν ξέρω». Οπότε καλό είναι να διασταυρώνεις τις απαντήσεις τους, με τι άλλο, με μια ανθρώπινη πηγή φυσικά. Πάμε τώρα στην επικοινωνία σου. Το COSMOTE Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα, φέρνει 100% οπτική ίνα στην πόλη μας με ασύλληπτες ταχύτητες έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Ανακάλυψε σήμερα αν η 100% οπτική ίνα έφτασε και στο δικό σου σπίτι, κάνε τον έλεγχο διαθεσιμότητας και επέλεξε το πρόγραμμα COSMOTE Fiber που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr.
2: Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο

0: 106,3. Δυνάμωσέ το.
1: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά για παραλία. Σε 100 μέτρα, στρίψτε στη Nissan Σιδηρόπουλος.
2: Μην αφήσεις το αυτοκίνητό σου χωρίς τη φροντίδα του εξουσιοδοτημένου συνεργείου μας. Στη Nissan Σιδηρόπουλος κερδίζεις 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά, σέρβις και επισκευή. 25% έκπτωση σε γνήσια αξεσουάρ Nissan. Δωρεάν έλεγχο 25 σημείων και δωρεάν οδική βοήθεια για ένα χρόνο.
1: Επαναυπολογισμός διαδρομής προς διακοπές.
2: Nissan Σιδηρόπουλος, 4ο χιλιόμετρο Σκίδρας Αριδαίας. Βάλε μπροστά για ένα ξέγνιαστο καλοκαίρι.
3: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού.

0: Η πρώτη ώρα της σημερινής μας πτήσης πέρασε πραγματικά πολύ γρήγορα. Συνεχίζουμε εδώ, είμαστε non-stop. Λίνα Πατρινού πίσω από το μικρόφωνο. Πολλά φιλιά σε όλους εσάς που βρίσκεστε καθοδόν με μεγάλη έξοδο σήμερα, μεγάλη κινητικότητα έτσι λόγω της αυριανής γιορτής. Τα φιλιά μου και να προσέχετε στους δρόμους. Έρχεται το top 3 προς το τέλος της εκπομπής. Προς το παρόν έρχεται ένα πάρα πολύ δικό μου αγαπημένο.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις.

Μιας που σε αυτή την εκπομπή κάνουμε και ταξιδάκια, ταξιδεύουμε τώρα στο Ανατολικό Αιγαίο, που σε λίγες μέρες ανοίγει πανιά η Aegean Regatta 2026, παιδιά. Η φετινή διοργάνωση συμπληρώνει 25 χρόνια και θα πραγματοποιηθεί από τις 22 μέχρι τις 28 Αυγούστου. Η εκκίνηση θα δοθεί από την Λιμνιά στη Βολισσό της Χίου και τα εστιοπλοϊκά σκάφη θα ταξιδέψουν στη συνέχεια προς τους Φούρνους, το Αγαθονήσι και τον Μαραθώκαπο της Άμμου. Η πρώτη σταδιοδρομία θα πραγματοποιηθεί στις 23 Αυγούστου στη διαδρομή από τη Χίο προς τους Φούρνους, ενώ η διοργάνωση θα ολοκληρωθεί στις 28 Αυγούστου στην Σάμμο. Μου αρέσει ιδιαίτερα η φετινή διαδρομή, να σας πω, γιατί περνάει και από μικρότερους νησιωτικούς προορισμούς που δεν βρίσκονται πάντα στην πρώτη γραμμή της τουριστικής προβολής. Και πέρα από την τουριστική προβολή, είναι ένας αγώνας που συνδυάζει τον αθλητισμό με το ταξίδι και αναδεικνύει τη σχέση των νησιών του Αιγαίου με τη θάλασσα. Εξαιρετικό, παιδιά, αν είστε έτσι κοντά σε αυτά τα νησιά, θα είναι ό,τι καλύτερο να το δείτε με τα μάτια σας.

Ήρθε η στιγμή να κάνουμε τη μεγάλη μουσική στροφή της ημέρας. Αφήνουμε για λίγο πίσω τα σημερινά τραγούδια. Γυρίζουμε το ραδιόφωνο μας, το ραδιοφωνικό μας μάλλον, αεροπλάνο. 180 μοίρες και επιστρέφουμε σε μια πολύ παλαιότερη, έτσι, όχι πολύ, τέλος πάντων λίγο παλαιότερη εποχή. Εκεί όπου αγαπήσαμε το συγκεκριμένο κομμάτι και δεν θα σας πω τίποτα περισσότερο παρά μόνο το ότι έρχεται η σημερινή αναδρομή στο παρελθόν. Flight mode, flashback.

0: Κωνσταντοπούλου 12, Αριδαία. Τηλέφωνα 2384 500 727 και 6972 825 544. Ρώσης Νικόλαος. Ασφαλιστικό μεσητικό γραφείο. Με αξιοπιστία και στην αγορά των ακινήτων.
1: Κυκλοφορεί και είναι δωρεάν. Το My Point Magazine κυκλοφορεί πλέον σε ολόκληρη την Πέλα. 4 πόλεις, 1 νομός, 1 περιοδικό. Με πρόσωπα, επιχειρήσεις, εκπομπές, ιδέες και ιστορίες από κάθε γωνιά του τόπου μας. Αναζητήστε το δωρεάν στα σημεία διανομής ή διαβάστε το online στο mypointmagazine.gr. Μία Πέλα, ένα περιοδικό, μία κοινή φωνή. Γιατί τα καλύτερα νέα αξίζει να φτάνουν σε όλους. mypointmagazine.gr.
2: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
3: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού.

0: Καλύτερο κομμάτι του Flight Mode από τη Δευτέρα μέχρι και σήμερα. Ακούμε τον Αύγουστο του Ζαφ. Ένα τραγούδι που έχει ακριβώς την ατμόσφαιρα του μήνα που διανύουμε. Σύγχρονο, καλοκαιρινό, αλλά ταυτόχρονα κουβαλά εκείνη τη γλυκιά μελαγχολία που εμφανίζεται πολλές φορές στις πιο όμορφες στιγμές. Για μια τελευταία φορά για αυτή την εβδομάδα, πάμε να τον απολαύσουμε.
1: Flight Mode, το τραγούδι της εβδομάδας.

Μάλιστα, και ήρθε η στιγμή για τη μεγάλη μουσική αντίστροφη μέτρηση του Flight Mode. Τρία τραγούδια που ξεχώρισαν. Τρεις πολύ δυνατές ελληνικές επιτυχίες και μία θέση στην κορυφή. Η κατάταξη παραμένει αμετάβλητη για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα. Ξεκινάμε από το νούμερο 3 και ανεβαίνουμε μέχρι το τραγούδι που διατηρεί την πρώτη θέση. Στη θέση νούμερο 3, παιδιά, τώρα τι να λέμε, εντάξει. Έντονο ελληνικό καλοκαίρι, εικόνες θάλασσας και φυσικά η χαρακτηριστική ερμηνεία μιας καλλιτέχνητας που δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις, η οποία μας μιλάει για το Αιγαίο, Άννα Βυσσή. Στη θέση νούμερο 2, Καταρίνα Λιόλιου και Λογαριασμό σταθερή, ενώ στη θέση νούμερο 1, επίσης σταθερός Θοδωρής Φέρης Ήπες. Μιλάμε, έχει κάνει τον απόλυτο χαμό. Αυτό είναι το top 3 της εβδομάδας μας και πάμε να το απολαύσουμε. 3.

Κάπως έτσι ολοκληρώνει το χειμωνίσιο με τη μας μουσική πτήση, αλλά και ολόκληρη η ραδιοφωνική μας εβδομάδα. Οι δύο ώρες πέρασαν πραγματικά πολύ γρήγορα και θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρέα, τα μηνύματα, τις αφιερώσεις και όλα τα μικρά νέα που μοιραστήκατε μαζί μου από την Δευτέρα μέχρι και σήμερα. Όσοι βρίσκεστε στο δρόμο, να οδηγείτε προσεκτικά και χωρίς βιασύνη. Και όσοι ταξιδεύετε, να έχετε μια όμορφη διαδρομή, να φτάσετε με ασφάλεια. Μην ξεχνάτε, παιδιά, στις παραλίες, νεράκι, αντιλιακό, οπωσδήποτε. Χρόνια πολλά σε Μάριο, Μαρία, Παναγιώτη, Παναγιώτα, όλα τα καλά σε όλους εύχομαι. Ραντεβού ξανά τη Δευτέρα, να περάσατε υπέροχα, να χαρείτε το αποκορύφωμα του καλοκαιριού, να το γιορτάσετε όπως του πρέπει. Από εμένα τη ραδιοφωνική ερασυνοδό σας, τη Λίνα Πατριανού, καλή συνέχεια σε όλους.

0: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Καθημερινά στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Fresh and Healthy στο Life 106,3.
1: Ξέρεις τι είναι η ριβοφλαβίνη, η θιαμίνη και η πυριδοξίνη? Μάλλον αυτά σου ακούγονται πολύ επιστημονικά καλοκαιριάτικα, ε? Για να ξέρεις, αυτά είναι τα ονόματα αλλιώς κάποιων βιταμινών του συμπλέγματος B, τις οποίες θα βρεις άφθονες στα σταφύλια και θα κάνουν και πολύ καλό στην υγεία σου.
2: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στο My Market των Γιάννητσών, από τη Δευτέρα 10 Αυγούστου έως και την Παρασκευή 14 Αυγούστου, μπριζόλα λεμού ή κόντρα χοιρινή Ολλανδίας με κόκαλο 3,95 το κιλό. Και φέτα αχαΐας pop βαρελίσια 9,95 το κιλό. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.

0: Κλείστε τα μάτια. Ανοίξτε το στόμα και δοκιμάστε. Λοιπόν, τι έχετε να πείτε?
1: Θεϊκό.
0: Φυσικά, αφού είναι Μελίριτον.
1: Η άλλη διάσταση του γλυκού είναι Μελίριτον. Παραδοσιακά γλυκά, σύγχρονες λιχουδιές και μοναδικές ιδέες για catering. Για πραγματικά γλυκές στιγμές, ζαχαροπλαστείο Μελίριτον. Πλατεία Γκυλγάτσου, Αριδαία. Τηλέφωνο 23 840 25 355.
0: Δοκιμάστε το, είναι Μελίριτον.
1: Και μόνο σε μας 32 γεύσεις παγωτού όλο το χρόνο. Φανταστείτε να είχατε ένα μαγικό ραβδί και... καινούριο μπάνιο, καινούριο δάπεδο, καινούρια κουζίνα. Τώρα, ας προσγειωθούμε στην πραγματικότητα. Μαγικές λύσεις μπορεί να μην υπάρχουν, υπάρχουν όμως έξυπνες. Αδελφοί Καπέλη, η έξυπνη κίνηση για την ανακαίνιση και τη δόμηση. Βρείτε αμέτρητα υλικά για κάθε σας ανάγκη. Μπάνια, δάπεδα, κουζίνες και δομικά υλικά. Στα Γιαννιτσά, στο δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Και στην Αριδαία, στο πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης. Αδελφοί Καπέλη, και όλα είναι δυνατά. Ο ήλιος της Ελλάδας, η πηγή μας, η εξοικονόμηση ενέργειας, ο στόχος μας. Ηλιοστάρ. Αξιοποιούμε την ηλιακή ενέργεια. Μειώνουμε το κόστος θέρμανσης. Εξασφαλίζουμε ζεστό νερό όλο το χρόνο. Ηλιακά συστήματα θέρμανσης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες, ενδοδαπέδια θέρμανση. Λέβητες ξύλου πέλετ και σόμπες ξύλου δικής μας κατασκευής. Αντλίες θερμότητας, λέβητες πετρελαίου. Ηλιοστάρ, Ιωάννης Κικίδης. Αναλαμβάνουμε και επιδοτούμενα προγράμματα. Εργοστάσιο Φιλότια Αριδαίας Νομοπέλας. Τηλέφωνο 23 840 62 486. E-shop www.iliostar.gr. Iliostar. Ποιότητα, εμπειρία και αξιοπιστία για τη δική σας οικονομία.

0: Live 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
3: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

Life 106,3. Το νούμερο. Ένα ραδιόφωνο. Η άλλη απλά. Και ένα ρεύμα.

0: ερώτα της ημέρας. Ο βασιλιάς της νυχτερινής διασκέδασης παίρνει τη θέση του στο θρόνο. Icon Sky Club. Μουσική που σε παρασύρει, ατμόσφαιρα που σε μαγεύει και βραδιές που θα θυμάσαι για πάντα. Icon Sky Club.
1: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
0: Εκεί όπου ο ρυθμός δεν σταματά ποτέ και η νύχτα αποκτά άλλη διάσταση. Για κρατήσεις και πληροφορίες κάλεσε στο 697-427-3879. Icon Sky Club στους Γαλατάδες Πέλας. Ο βασιλιάς των κλαμπ.
2: Η Αριδαία, 365 μέρες το χρόνο. Αριδαία365.gr. Ό,τι συμβαίνει, ό,τι σε ενδιαφέρει, ό,τι ψάχνεις. Ειδήσεις από την Αριδαία και όλο τον κόσμο. Αριδαία365.gr. Ενημέρωση, επικαιρότητα, αθλητικά, gossip. Αριδαία365.gr. Για να τα δεις όλα.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική.
1: Χαμηλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.
2: Μαριό, πόσο κάνει ένα γένα?
3: Αναλόγως ποιος μετράει.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

Αν μόλις συντονιστήκατε, καλά κάνατε. Γιατί παίζουμε τις επιτυχίες. Τις επιτυχίες. Life 106,3.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα και ακούω non-stop mix από τον Νίκο Χαλκούση.

0: Σαν σήμερα στο Live 106,3. Κάνει μαγικά στο γήπεδο, γι' αυτό το φωνάζουμε Magic Johnson. Ο Αμερικανός μπασκετμπολίστας γεννήθηκε στις 14 Αυγούστου του 1959 σαν σήμερα και μετράει καλάθια, όπως ο Ριβάλντο μετράει γκολ. Το 1997 σαν σήμερα μετρούσε και πολλά χρήματα χάρη στη μεταγραφή του στην Μπαρτσελώνα. Αντίθετα, το 2006 σαν σήμερα, ο εκκεντρικός τραγουδιστής Boy George μετρούσε τα σκουπίδια στο δρόμο, αφού καταδικάστηκε σε κοινωνική εργασία γιατί τα έβαλε με την αστυνομία. Έτσι είναι. Κάνε ταξίες, πληρώνει. Πάμε πάλι μερικές δεκαετίες πίσω, στο 1966 σαν σήμερα, γιατί τότε γεννήθηκε μια Black Magic Woman. Παίζει σε ταινίες στο Hollywood και τη λένε Halle Berry.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχία.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Non-stop mix. Με τον Νίκο Χαλκούση. Είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα Βανδύ και ακούτε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

καταλάβω πλέον να σε νοιάζομαι. Δεν σε χρειάζομαι και απορώ πως η αξία σου είχα. Πάω πλέον να σε σκεφτόμαι. Το λέω και ντρέπομαι. Και όσα κουμπίσες πετάω ρούχα. Μην πιστέψεις ότι πάω να τρελαθώ για σένα. Μην πιστέψεις ότι

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Για κάποιο λόγο σε συνάντησα και τώρα σε έχω χάσει. Ούτε δάκρυ μου δεν σε έχει ξεθοριάσει.

everybody and I can't see. Δεν έχω άλλη αντοχή, σ' αγαπάω. Δεν έχω άλλη υπομονή να συγχωράω. Γιατί το δρόμο μου να βρω να προχωρήσω.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Πόσο βαριέμαι να ξηγώ τα αυτονόητα. Να σβήνουμε τα λάθη, μα άλλα λάθη. Να μπλέκουμε για πράγματα.

0: Αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

Τέταρτο και τελευταίο ημίωρο, βράδυ Δευτέρας, νύχτα στα FM. Ακούμε αγαπημένες ελληνικές επιτυχίες, δικές σας επιλογές και να αναφέρουμε κάποια γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, όπως το 1844 διεξάγονται οι πρώτες εκλογές στην Ελλάδα επί Όθωνα, ενώ σαν σήμερα το 1923 ιδρύεται στην Αθήνα το Νοσοκομείο Προσφύγων Αθηνών, όπου μετέπειτα θα ονομαστεί σε Ιπποκράτειο. Σαν σήμερα το 1989, αεροσκάφος τύπου Shorts 330 της Ολυμπιακής Αεροπορίας συντρίβεται κοντά στο αεροδρόμιο της Σάμου, με αποτέλεσμα να βρουν το θάνατο και οι 34 επιβαίνοντες. Αυτά με την ενότητα σαν σήμερα, συνεχίζουμε με την καλύτερη ελληνική μουσική μέχρι να ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας εκπομπή.

Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή, την πρώτη εκπομπή για αυτό το μήνα. Θα τα λέμε καθημερινά όλο τον Αύγουστο στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Εμείς τα λέμε αύριο την ίδια ώρα. Καλό σας βράδυ!

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι παίζει δυνατά η μουσική,
1: χαμηλούσα το ρε!
0: Φταίμε εμείς. Life 106,3.

0: Live 106,3. Ακού τι παίζει.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
3: Παίζει επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.

0: Η πόλη θέλει μουσική. Ο Life παίζει την καλύτερη.
1: Άνοιξε την ένταση.
0: Life.
2: Life.
0: Life.
2: Life.
0: Μόνο Life. Life. 106,3.

Όταν οι επιτυχίες παίζουν η μία μετά την άλλη, τότε ξέρεις. Life 106,3. Are you ready?